0: Ερωτόκριτος.
1: Ένας γουρό με λαχρίμο, ο Θε μου καλή ταχύ, ο Θε μου καλή ταχύ.
0: Ερωτόκριτος.
2: Χιλιά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Κουβεντιάζε μου τους 7 λόγια γλυκά και να μου.

0: Ερωτόκριτος.
1: Βάσανα μόνο συναντώσω πιο τζαμπάρο δρόμο. Τσεπόμινα με τσιχαρά στάδιο σακί στο νόμο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ένα φεγγάρι κι έτσι δυο. Ένα φεγγάρι κι έτσι δυο. Μας έτσι έχει ένας πόνος.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: του Πασά.
1: Ερωτόκριτος.
0: Από όταν γεννήθηκα με τα θεριά μαλώνω.
1: 87,9.
0: Έλα πως τα σφακιά το πολεμό το κάνω πέντο ζάλι, το κάνω πέντο ζάλι, το κάνω πέντο ζάλι.
1: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Όλος ο κόσμος χαίρεται, μα μένα δεν γελούνε. Τα μάτια μου γιατί πληγές έχω τσιμωραγούνε.

0: Ερωτόκριτος.
1: Φαίνεσαι εγωίστρια στον αλωνό τα μάτια. Δείχνεις στο πρόσωπο χαρά, μα έχεις καρδιά κομμάτια.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Ήκαμα γούσπα μες στη γη και το θαψα το γέλιο αφού νίξε στο μπέτι μου ο στεναγμός θεμέλιο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αυγή χαμπέρι τη χαρά, δε μου έχει φέρει ένα. Μαντατοφόρα του καημού είσαι και εσύ για μένα.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ποια μυρισμένη αγκαλιά, ποια μυρισμένη αγκαλιά θα βρίχνεις να κοιμάσαι.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Ντροπή δεν είναι να αγαπάς και να το λες συνάμα, και να το λες συνάμα.
0: Ερωτόκριτος.

Ερωτόκριτος. Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκλητο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκλητος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκλητος.
2: Το πιο γλυκό ξημέρωμα που έχω αντικρίσει είναι όταν στα μάτια μου το γέλιο της γέννηση.

0: Ερωτόκριτος.
1: Είμαι το παιχνιδάκι σου κι όποτε θες με πιάνεις. Αχ, πως αγαπώ.
0: Ερωτόκριτος.
1: Ένα

0: Ah, Yaki. Εγλέντι σαν την τη ζωή. Εγλέντι σαν την τη ζωή. Σε χαρές μεγάλες. Και σε χαρές μεγάλες, μα και σε λύπες που ζήσα και δεν μοιάζαν μάλες. Μα και σε λύπες που ζήσα και δεν μοιάζαν μάλες.
1: Από γλεντά καλά γλεντά, από γλεντά καλά γλεντά και τσα κι εγώ το κάνω

0: μου να έχει, να έχει η ζωή η παράταση, να ζήσω παραπάνω. Να ζήσω παραπάνω με φίλους ξεφαντώματα, όσα μπορώ να κάνω. Με φίλους ξεφαντώματα, όσα μπορώ να κάνω.
1: Εγώ ζηλεύω του Ζορμπά. Εγώ ζηλεύω του Ζορμπά και τη γλεντώ τη ζήση. Όπα και τη γλεντώ τη ζήση. Για δε γατέχω η μοίρα μου. Για δε γατέχω η μοίρα μου που θα με σταματήσει.
2: Εγώ στον κόσμο, εγώ στον κόσμο ετούτον, ναι, και προπαντός στον άλλο. Και προπαντός στον άλλο πάντα, πάντα θα κάνω όπου βρεθώ του μέρα.

0: γαμαρώνουν. Αχ, τι γαμαρώνουν κι άλλοι, γιατί δεν κάνουν μια στιγμή στη μοναξιά χαλαρή.
1: Ερωτόκριτος.
2: Ζούσα μονάχα τις στιγμές που πρέπει να το φιλήσω. Γι' αυτό κι αλλάζω μια ζωή με μια στιγμή μαζί σου.

0: Ερωτόκριτος.
1: Κουφοβροντά κι ο ουρανός βρέχει απ' άκρη σ' άκρη και μονοπάντησε η βροχή με το μαθιό το δάκρυ.

0: φορές και
1: Ερωτόκριτος.
0: Φεγγάρια δε μου φερές της αγάπης μου μάτα.
1: Ακούμε κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Δεν ξανακάνω όνειρα, γιατί είναι η χαρά σου να τα σταυρώνεις με καρφιά που γράφουν τα αρχικά σου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Βροχή είναι η αγάπη σου, μα δεν βαστά πολλιώρα, και περιμένω ο δυστυχής να κάνει κι άλλη πέρα.

0: η φωνή της Κρήτης.
1: Είναι τ' άστρο του ουρανού μου, ο παράδεισος του νου μου, τις αγάπες μαγίσα.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκτητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
4: Όντε μιλούνε για χαρά, πονώ κι αναδακρίζω, για δε δοκίμασα ποτές και την αλαχταρίζω.

0: Ερωτόκριτος.
1: Έχω μια τίγρη μέσα μου, άγρια λιμασμένη, όλο με περιμένει κι όλο την καρτέω.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Εσύ που μου δίνες χαρές και ελπίδες στη ζωή μου, έκαμες να είναι στεναγμός η κάθε αναπνοή μου.

0: ουρανοί. Η φωνή της Κρήτης.
1: Άλλος από το Μερακλή και το παραπονιάρι. Και το παραπονιάρι θε σύστηψε. Φτική ζωή δεν πρέπει πλειό να πάρει.
0: 87,9.

Ερωτόκριτος 87,9. Τιμή μου που είμαι κριτικός. Τιμή μου που γεννήθηκα στην Κρήτη.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Το Ιράν επιδιώκει συμφωνία που φέρνει η οικονομική ανακούφιση χωρίς να χαρίζει την νίκη στον Τραμπ, γράφει η Wall Street Journal. Ανησυχώντας για τις συνομιλίες με το Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιχειρούν να βάλουν φρένο στο Ισραήλ να μην επιτεθεί στη Βηρυτό. Πλήγμα σε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων ανοιχτά του Ομάν, καλά στην υγεία του όλο το πλήρωμα. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματός του, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Ελλάς, με 7 δεσμεύσεις, παρουσίασε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Εξωφρενικός ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα, λάθος να θεωρείται ότι προορίζεται για εσωτερική κατανάλωση, τόνισε ο Κώστας Καραμανλής σε παρέμβασή του. Στο μισό μειώθηκαν τα ευρωπαϊκά κράτη που συνέβαλαν στη στρατιωτική ενίσχυση της Ουκρανίας. Σε ύφεση η βοήθεια, καθώς 9 χώρες αποσύρθηκαν από το πρόγραμμα αγοράς πυρομαχικών υπέρ του Κιέβου που συντόνιζε η Τσεχία. Η Ισπανική αστυνομία βρήκε κοσμήματα και ρολόγια στο χρηματοκιβώτιο του γραφείου του πρώην Πρωθυπουργού Θαπατέρο κατά τη διάρκεια έρευνας που διέταξε το Εθνικό Δικαστήριο στο πλαίσιο της υπόθεσης Plus Ultra.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
3: Στα κέντρα ξενογλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
6: Το Matela Beach Festival είναι εδώ! 19, 20 και 21 Ιουνίου σας προσκαλεί να ανακαλύψετε την πιο μαγική παραλία του καλοκαιριού. Ελένα Παπαρίζου, Αναστασία, Τόνι Σφίνος, Γεωργία Νταγάκη, Βούλα Στρατάκη, Δημήτριος και η Alone Together, Tribute των Queen και The Doors. Και τα απόλυτα beach parties στο Cave Stage με τους Lex Lay, Lefrak, Akan, Kefi, Andy Manson και Anthony. Έτοιμοι! Matela Beach Festival 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
7: Ο αθλητικός όμιλος Τιμπακίου καλεί όλα τα μέλη και τους φίλους της ομάδας στη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί αυτή την Παρασκευή 29 Μαΐου και ώρα 8:30 το βράδυ στο χώρο του βοηθητικού γηπέδου του Σωματείου. Θέματα της συνέλευσης, έκθεση πεπραγμένων, παρέτηση του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη, καθώς οι εξελίξεις για το μέλλον του Συλλόγου είναι σημαντικές. Αυτή την Παρασκευή, 29 Μαΐου και ώρα 8:30 το βράδυ, στο χώρο του βοηθητικού γηπέδου. Αθλητικός όμιλος Τιμπακίου. Όλοι μαζί για τη συνέχεια και τη δύναμη της ομάδας μας στην τρίτη εθνική κατηγορία τη νέα ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
8: Ερωτόκριτος.
9: Στο πέλαγος η μοναξιάς γυρεύω να ανταμώσω.
8: Ερωτόκριτος.
9: Εμείς

Κοπελιά μου γέλασες, στο χωρισμό μας γέλασες, πες μου το λόγο μόνο. Πες μου το λόγο μόνο αν είναι αστείο να θωρείς που έχω για σένα πόνο.

θάνατος μου. Εσύ είσαι όλη μου η ζωή, εσύ και ο θάνατος μου. Θα σ' αγαπώ και αδιαφορώ. Θα σ' αγαπώ και αδιαφορώ στο νου σου αν με βάνεις. Μπορεί να λες πως δε με θες, μα χώρια μου δεν κάνεις. Κρυφά, κρυφά, μικρή μου κρυφά, κρυφά έρχομαι στο σπίτι σας ώρες.

μα έκαμε σπόνο τη χαρά και την αλήθεια ψέμα. Σ' αγάπησα, μα δάνε αργά. Σ' αγάπησα, μα

0: και χασά σε. Μπράβο σ' όλους. Γεια σου.
1: Ερωτόκριτος.
2: Όπως γεμίζει η Ανατολή τον ουρανό στολίδια την ώρα που χαμογελάς πλέκεις και εσύ τα ίδια.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Καλλιεργείς ντομάτα Βελανιδή?
3: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση?
2: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
3: Sole Mio. Τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
2: Sole Mio. Φυτό εύρωστο. Κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στη μείωση του αλευρόδι TY LCV.
3: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα, με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
2: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
4: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
6: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μοίρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
7: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
8: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
7: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
9: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
7: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη ζωδιά.
10: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
11: Αρνί παραγωγής μας μισό ή ολόκληρο το κιλό 11.39. Κοτόπουλο νοπό πίντου άρτας 3.90. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά το κιλό 13.20. Νες καφέ 200 γραμμαρίων 5.99. Ηλιέλαιο νούτρια 1 λίτρο 2.68. Τιμπέρα Λατίνη σετ τριών τεμαχίων 2.49. Απορρυπαντικό υγρό πλυντηρίου ρούχων όμο 30 μεζούρες 3.62. Dav Douz 720 ml 2.88. Amita Motion 1 λίτρο 1.94. Μπύρα Αλφα κουτί η εξάδα 4.69.
10: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891 0 92 434.
8: σε κάθε καλλιέργειά σου. Κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
12: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λοιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
13: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
14: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
16: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.

0: σούπερ μάρκετ είναι όλα πανάκριβα ή στα βενζινάδικα. Έχουμε κόμματα τουλάχιστον μπόλικα. Να, ο Τσίπρας Καριστιανού, μπορεί να έρθει και ο Σαμαράς, έχουμε και τους παλιούς, μπορεί να έρθει και κανένας καινούριος ακόμα. Μποτιλιάρισμα με τα πολιτικά κόμματα. Μη σπρώχνεστε, όλοι θα μας σώσετε. Πώς το λέει το τραγούδι? Σώσε με, δώσ' μου να πιω το δηλητήριο. Πάμε με τίτλους ειδήσεων. Ηράκλειο, τραυματισμός στην Αμουδάρα με πτά από πτώση με πατίνι για 35χρονη. Στα Χανιά, διάσωση 67χρονου Γάλλου στο φαράγγι της Αγίας Ειρήνης. Λασίθι, μέρος από βληθέντα πύραυλο αντιαεροπορικού οπλικού συστήματος, είναι το μεταλλικό αντικείμενο που βρέθηκε σε θαλάσσια περιοχή στην Ελούντα. Χανιά, είχαμε καυγά μεταξύ γειτόνων σε χωριό της Κισάμου που έφερε συλλήψεις. Βρέθηκαν και όπλα στο σπίτι του ενός. Παιδιά, οι γειτόνοι γι' αυτό υπάρχουν, για να τσακώνονται. Όπως είναι οι συγγενείς, το ίδιο. Ιερά Πέτρα, νεκρός εντοπίστηκε στο σπίτι του 60χρονος γεωλόγος και αθλητής μεγάλων αποστάσεων. Χανιά, υπόθεση τρίχρονης στην φυλακή, μητέρα καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκιση 3 ετών. Διακόπηκε η δίκη για τον 64χρονο διευθυντή γυμνασίου στο Ηράκλειο. Κατηγορείται για ασελγής πράξης σε βάρος ανήλικης. Χανιά, 46χρονο, συνελήφθη με 5.000 ευρώ και κάναβη στο κέντρο της πόλης.
1: Ο καιρός.
0: Σήμερα στην Κρήτη, λέει η Έμι, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, το μεσημέρι και το απόγευμα, τοπικές βροχές ή όμβρους στα ορεινά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Να πούμε ματινάδες για το φάρο. Εσύ είσαι ο φάρος. 2892-053-500. Πάμε με Βαγγέλη Τσαφαντάκη. Καλημέρα.

Βαγγέλης Σαφαντάκης. Καλημέρα φίλε Γιάννη στα Χανιά, καλημέρα, να είσαι καλά. Η Ιωάννη που ο τόπος δεν σε βάνει. Γεια σου φίλε Μιχάλη Κουρουπάκη, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ωραία. Στέλλα Κρασακάκη, καλημέρα από Βόρους. Καλημέρα Στέλλα, να είσαι καλά, όμορφη μέρα να περάσεις. Γεια σου Κώστη Χουστολάκη, πρωί πρωί, έτσι, ανεβασμένος, καλημέρα Κώστα. Καλημέρα στις μοίρες. Πού πάμε, πάμε διακοπές, λέει η έρευνα του ΙΕΛΚΑ, οι μισοί φέτος Έλληνες δεν θα πάνε διακοπές. Ναι, αλλά οι άλλοι μισοί θα πάνε. Είναι πως βλέπεις το ποτήρι, μισογεμάτο, μισοάδιο, δεν το βλέπεις καθόλου, οι μισοί δεν θα πάνε, οι μισοί θα πάνε. Παρακαλούνται οι μισοί που θα πάνε διακοπές να πάρουν μαζί τους τους άλλους μισούς που δεν θα πάνε. Δεν θα πάνε, λέει, το 50% διακοπές λόγω οικονομικών πιέσεων. Έχω μία πίεση. Πόσο είναι η πίεσή σου, άστα. 150 έχει πάει η πίεση, πού να τρέχω τώρα για διακοπές, θα πάω και κανένα κεφαλικό με τις τιμές, θα κάτσω στο σπίτι. Ενώ αυτοί που θα πάνε, λέει, θα κοιτάξουν να έχουν έτσι πιο οικονομικές λύσεις. Το 41% δηλώνει ότι θα μαγειρεύει συχνά στις διακοπές. Γιατί τα παλιά τα χρόνια που είχαμε λεφτά, ήταν μάλλον και πιο φτηνά, πήγαινε στις διακοπές, πήγαινε στην ταβερνούλα σου κάθε μέρα, μια χαρά. Τώρα, διακοπές, λες, θα τη μειώσω την ταβέρνα. Και τώρα που φεύγουμε γυναίκα διακοπές, δεν θα πάρουμε μένα μόνο τα μαγιό και τα αντιλιακά και τις πετσέτες, θα πάρουμε και 2-3 τσάντες πατάτες. Θα πάρουμε και λίγο κιμά, θα πάρουμε και μερικά μακαρόνια στις διακοπές, να έχουμε να μαγειρεύουμε. Και το 70% λέει θα επισκέπτεται συστηματικά σούπερ μάρκετ και μίνι. Ωραία. Κοιτάζουμε να τη βγάλουμε πιο οικονομικά. Άμα είσαι κανένα κουμπάρο, κανένα σύντεκνο και έχει κανένα εξοχικό, να σου δώσει τα κλειδιά ή πάρε μια σκηνή, βρες μια σπηλιά, κάνε κάτι. Καλημέρα!

0: Βασίλης Κουλάς, Βαγγέλης Διδάκης, Κρήτη μου λεβεντογένα.
1: Κρήτη μου λεβεντογένα, του πελάγου στολίσμα, στην καρδιά μου μέσα σε έχω χρυσομένα.
0: Γεια σου Κρήτη με τα ωραία σου, έτσι ξυπνάει Κρήτη.
1: Του πολιτισμού σε μάνα και της δευτεριάς παιδί και στο χώμα.
0: Γεια σου φίλε Κώστα Γουβεράκη, καλημέρα στα Χανιά, καλές εκπομπές Κωστή, στο βράδυ εκπομπή ε. Πας σε λαφωνείς τώρα, καλό δρομολόγιο Κώστα. Λαφωνήσε, πω πω, να την αράξουμε λίγο εκεί στην παραλία, να πιούμε κανένα καφέ. Γεια σου Ιωάννα στην Άρβη. Καλημέρα, καλημέρα Μανώλη, σε όλη την παρέα μας, καλή εκπομπή, ευχαριστούμε. Λοιπόν, πού πάμε? Α, βγήκε ο υπουργός, ο κύριος Κέρτσος τώρα με τα πολλά κόμματα, είπε ο υπουργός, με ποιους θέλουμε να είμαστε, παιδιά, να το σκεφτούμε και εμείς οι ψηφοφόροι, λέει ο κύριος υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, με αυτούς που τάζουν 10 και κάνουν με το ζόρι 1 ή με αυτούς λέει, που υπόσχονται 10 και κάνουν τουλάχιστον τα 9. Ποιοι είναι αυτοί που τάζουν τα 10 και κάνουν το 1 και ποιοι είναι αυτοί που υπόσχονται τα 10 και κάνουν τα 9. Α, εννοεί ότι εμείς της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας 10 σας υποσχεθήκαμε, είναι δύο φάσκελα. Τα 10 δεν είναι δύο φάσκελα. Τόσο είναι. Ας το καλό. Αλλά εμείς λέει στην κυβέρνηση υποσχεθήκαμε λέει 180 δεσμεύσεις το 2023. Μας ψηφίσατε και έχουμε υλοποιήσει ή βαίνουν προς υλοποίηση το 98% αυτών. Ή βαίνουν. Αυτό που βαίνουν στο δρόμο δηλαδή. Είπε ο Υπουργός Επικρατείας. Μα το καταλαβαίνεις ότι η Ελλάδα είναι... Περνάς καλύτερα, δηλαδή νιώθεις έτσι μέσα σου μια εφορία. Εφορία, όχι εφορία, η εφορία ή. Ναι, που νιώθεις καλά, ή άλλη εφορία. Και η άλλη εφορία καλά νιώθει αυτή, αλλά δεν νιώθουμε εμείς. Πάντως νιώθουμε ότι κάτι έχει αλλάξει στη χώρα. Προς το καλύτερο, προς το χειρότερο. Πρέπει λίγο να το. Να το διαλογιστούμε. Θα κάνω διαλογισμό στην παραλία, θα κάνω όμου. Και στους γάμους προσοχή κορίτσια, να βάζετε τους γαμπρούς αυτά που σας υπόσχονται. Να βάζετε ρήτρα γάμου, σας λέω ότι θα σας κάνει βασίλισσα. Ωραία, θα σας πηγαίνει βόλτες. Θα σου πάρει αυτοκίνητο σπίτι. Δεν θα έρχεται η μάνα του στο σπίτι. Αυτά να τα κάνετε συμβόλαιο.

0: Πιάσε μια τηγανιά χοχλιούς, μπουμπουριστούς, πρωί πρωί και ένα κρασί.
1: Με τις εφταλιές, με τις...
0: Και οι σεφταλιές πάνε με τις χοχλιούς.
1: Χοχλιούς η Κρήτη.
0: Άμα είναι μπουμπουριστός ο χοχλιός, τον εκλήφθησε από πάνω. Νίκος στη Μητρόπολη, καλημέρα. Γεια σου Κωστή, είσαι εντάξει, μια χαρά με τις διακοπές, με τα Σαββατοκύριακα. Θα σε πάρουμε λογιστή στο Υπουργείο Οικονομικών, Κώστα. Γεια σου Ανά Μιχαλάκη, καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα μας. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Μαρία Καλεντάκη για τα ωραία. Σε όλο τον κόσμο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου, χαρά σου, Βενετιά, Νίκος Ξυλούρης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
3: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
4: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδοπογές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
3: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
4: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
5: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-8321-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
6: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
7: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες Τυμπάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
8: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
9: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά, Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
12: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
15: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
16: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
17: Πάνε τα χρόνια και περνούν σαν το νερό που τρέχει, σαν σύννεφα του ουρανού από τα παίρνει ο αέρας. Και ώστε να κλείσει ο άνθρωπος τα μάτια και να ανοίξει, φεύγει η ζωή σαν αστραπή που χάνεται και σβήνει.

και να ξαναγίνουμουνε 10 χρονό κοπέλι. 10 χρονό κοπέλι να ζήσω χρόνια όμορφα.

αυτές τις όμορφες στιγμές να θέλα ξαναζήσω. Να πάρω απάνω το στενό να σμίξω τσιγερό τους.

0: χρόνια και μαζί εμείς έψανε και εκείνη. Μισέψανε και εκείνη μα η μορφή του στην καρδιά, ώστε να ζω θα μη. Μα η μορφή του στην καρδιά, ώστε να ζω θα μη.
1: Έτσι μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο με Μιχάλη Γρινιεζάκη, το σπίτι του κυρού μου. Είναι Τετάρτη, είναι 27 του Μάη, ετοιμάζεται και ο Μάιος να μας αποχαιρετήσει. Καλημέρα με Ερωτόκριτο, καλημέρα με Κρητικό, να είμαστε Χανιά. Γεια σου Παγώνα στο Βιανουδάκι, καλημέρα. Γιούλη, καλημέρα, καλημέρα, άκουσες και το αγαπημένο σου τραγούδι. Γεια σου Γιούλη, καλή δουλειά. Νίκο στη Μητρόπολη, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, 2892-053-500 και μαντινάτες για το φάρο, να πούμε, ο φάρος της αγάπης μας. Πάμε γρήγορα στη χώρα, πριν μας πιάσει μπόρα. Σκάνδαλο με ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν έχουμε μόνο στην Κρήτη και αλλού. Βλέπω εδώ, δήλωναν ξένα χωράφια ως νοικιασμένα για να παίρνουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το κύκλωμα στη Βόρεια Ελλάδα, συνελήφθησαν 17 άτομα, πάνω από 4,5 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά. Συνελήφθη 75χρονος στο Κοροπή που θόπευσε και έκανε ανήθικες προτάσεις σε 14χρονη. Απάτη στις αίρες, πήραν κοσμήματα 2.000 ευρώ από 79χρονη παριστάνοντας τον εφοριακό και τον βοηθό του. Συνεχίζουν οι απατεώνες. Ανήλικη Ρωμά στο Μεσολόγγι έστειλαν στο νοσοκομείο 10χρονο. Του επιτέθηκαν για να του πάρουν τα παπούτσια και κέρματα. Χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Της κακομοίρας γίνεται κάθε μέρα. 2 συλλήψεις από την πυροσβεστική για εμπρισμό από αμέλεια σε αργολίδα και κερατέα. Συνελήφθη ο αδίστακτος ληστής που επιτέθηκε σε ανήμπορο ζευγάρι ηλικιωμένο στην Πάτρα. Μπήκε αυτός από ανασφάλιστο παράθυρο και επιτέθηκε σε 94χρονο και 92χρονη. Ανήλικοι επιχείρησαν να διαρρήξουν κόσμο το πολείο στη Θεσσαλονίκη και συνελήφθησαν. Αυτό με τους ανήλικους όσο πάει και ξεφεύγει πιο πολύ. Εξιχνιάστηκε η απάτη μαϊμού, με μαϊμού μάλλον εφοριακό στο Δομοκό. Έκανε τον εφοριακό αυτός, 4 συλλήψεις και κατασχέσεις 37.000 ευρώ. Στη Ζάκυνθο παραλίγο να χάσει τη ζωή του για μία selfie. Στην άκρα του γκρεμού είχε πάει εκεί στην παραλία του Ναυάγιου και παραλίγο να ναυαγήσει εντελώς αυτός. Στο Τσακτιλίτωσε συνελήφθη 60χρονη στη Ρόδο για εμπορία ανθρώπων, εξωθούσε ανήλικα σε επαιτία. Περιπέτεια για γυναίκα στο Αγρίνιο, κατέληξε στην εντατική μετά από δάγκωμα φιδιού μέσα στο σπίτι της. Μπήκε το σπίτι μέσα στο σπίτι. Μπήκε το σπίτι μέσα στο φίδι. Μπήκε το φίδι μέσα στο σπίτι. Τη δάκωσε και στην εντατική. Καμιά οχιά θα ήταν, φαντάζομαι.

Γίνομαι χαλή να με πατήσεις. Άρε θυσίες που κάνουμε. Γιώργος Βογιατζής. Γεια σου Γιώργο. Στίχη Γιώργος Τσαματής. Γεια σου Γιώργο. Πολύ Γιώργηδες.

0: Τώρα τα σηκώνουμε τα χαλιά. Αν δεν τα έχετε σηκώσει ακόμα.
1: Έχει γενέθλια ή ονομαστική γιορτή κάποιο αγαπημένο σου πρόσωπο? Κάνε την έκπληξη μέσα από τον Ερωτόκριτο. Θα πάρουμε τηλέφωνο εμείς στον αέρα. Εκ μέρους σας, να ευχηθούμε ραδιοφωνικά χρόνια πολλά. Μέσα από την πρωινή εκπομπή «Καλημέρα λέμε» 8 με 11. Επικοινωνήστε μαζί μας 28920 53500. Κάνε την έκπληξη σου.
0: Έτσι, λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα για τις ληστείες κλεψές στη χώρα. Βλέπω εδώ μια απίστευτη περίπτωση που έγινε αυτό στο Βόλο. Μάλιστα. Παιδιά, να τους συμπονείτε τους κλέφτες, γιατί δεν είναι όλοι οι κλέφτες το ίδιο. Να, αυτός λέει έκανε ληστείες για να αγοράσει κάλτσες και εσώρουχα. Σου λέει, πού να πάω τώρα χωρίς κάλτσες και χωρίς εσώρουχα. Ένας 25χρονος Βολιώτης καταδικάστηκε για κλοπή. Ωραία, μετά τον αφήσαν ελεύθερο. Και μετά ξαναπήγε κι άλλη κλοπή. Με το που τον αφήσαν ελεύθερο από τα δικαστήρια, τον ξαναπιάσανε πάλι για κλοπή. Μπες βγες. Στο κατηγορούμενο λέει επιβλήθη ποινή φυλάκισης 10 μηνών, εκ των οποίων οι 6 θα εκτιθούν άμεσα. Ο 25χρονος δικάστηκε για αφαίρεση τσαντακιού, αποσταθμευμένο όχημα, αφού νωρίτερα είχε κλέψει ηλεκτρονικό υπολογιστή από κατάστημα. Για να δικαιολογήσει την πράξη του, είπε, λέει, στο δικαστή: κύριε δικαστά, κάλτσες θέλω να πάρω και εσώρουχα. Τι να γίνει? Έπρεπε και εσύ να περάσεις από μια πλώστρα, από ένα σπίτι, από μια νοικοκυράς, από κάπου, να πάρεις δύο κάλτσες και δύο εσώρουχα. Τώρα δεν είναι δύσκολο? Ό,τι λείπει στο καθένα. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν εσώρουχα. Έχουν εξαφανιστεί, γιατί μας τα έχει πάρει η κυβέρνηση. Μας έχουν πάρει και τα σόβρακα που λένε.

0: Μιχάλης και Δημήτρης Κουνάλης. Μπατριάτες για το Φάρο να πούμε σήμερα. Είμαστε παρέα με το ξεχωριό Γιάννη Σκουλεντάκη στο κέντρο των Μυρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα δώρα, μοναδικές επιλογές, όμορφα σχέδια, υπέροχα κοσμήματα. Ξεχωριό Γιάννη Σκουλεντάκη. Καλημέρα, Κρήτη, Ελλάδα σε όλο τον κόσμο. Έτσι ξυπνάει η Κρήτη. Α. Ναι, να το θυμηθούμε. Μας το είχατε ζητήσει χθες. Τέλος πάντων, άντε, να το ξαναθυμηθούμε πριν 5 μέρες πότε ήταν που πήραμε τους κοστίδες και είπαμε χρόνια πολλά. Έτσι, μην ξεχνιόμαστε. Έλα Κώστα, καλημέρα!
1: Καλημέρα!
0: Καλά σε Κωστή! Εσύ είσαι που μου φτιάξεις την πισίνα!
1: Ποιος είναι?
0: Ο Μανώλης είμαι, την πισίνα που μου φτιάξεις τρύπησε! Κουτούλησε, πεθερά μου, καμιά βουτιά κι αυτή!
1: Η πισίνα σου πώς είναι?
0: Η πισίνα με νοιάζει, πεθερά επόμενη στον τόπο, δεν με ενδιαφέρει. Για την πισίνα, πώς θα τη φτιάξουμε?
1: Πολυστερικιά!
0: Ιστερικιά, ιστερικιά είναι η πεθερά. Ιστερικιά.
1: Όχι, πολυστερικιά λέω, πολυστερικιά είναι η πισίνα.
0: Ναι, ναι, πολυστερικιά είναι η πισίνα.
1: Όχι, εγώ δεν σου έχω φτιάξει εγώ στην πισίνα στην Κρήτη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ποια περιοχή?
0: Στα Μάταλα την είχαμε φτιάξει την πισίνα. Έθε ρε Κωστή, περνάκι η ώρα, κάτσε που τα χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Παρακαλώ.
0: Έλα Κώστα, καλημέρα.
1: Έλα, καλημέρα.
0: Μην τα κάνεις Κωστή. Στην Πτολεμαϊδα, ο Κωστής δεν είσαι, σε Σέμις.
1: Ναι, ρε, ναι, ρε.
0: Μου είπανε για το αυτοκίνητο που είσαι στο Ντιούξ. Θέλω να τα αγοράσω.
1: Θα ζήσω να το δεις από κοντά, να τα πούμε από κοντά.
0: Ναι, ναι. Πόσα θες, εγώ ήμουν στην Αμερική και έχω λεφτά. Έπλαινα πιάτα στην Αμερική, μετά πήρα ένα εστιατόριο, τέλος πάντων τώρα γύρισα στην Ελλάδα. Yeah. Επειδή μαζεύω αυτοκίνητα, έχω πάρει και του Batman το αυτοκίνητο, το έχω αγοράσει. Και έχω πάρει και του Kit, το θυμάσαι, του υπότιτλου της ασφάλτου. Yeah, yeah, yeah. Ναι, αυτά yeah. τα μαζεύω. Έχω και θέλω και τον Duke τώρα το αυτοκίνητο να το πάρω.
1: Αυτό δεν το έχουμε για μας.
0: Α, δεν το πουλείτε.
1: Τι να πουλείτε αυτό, τα όνειρα πουλείτε.
0: Δεν θέλω να το πάρω, παιδί μου, δεν ξέρω. Δώσω 30 χιλιάρικα, 40, 50, δεν με νοιάζει με να έχω λεφτά να φάνε κικότες.
1: Άμα θέλεις, μπορούμε να βρούμε να σου φέρουμε. Αυτό εγώ το φέρα, το 15 από Κάνσας.
0: Πάει αυτό, πάει γκαζόνι. Γκαζόνι,
1: μόνο γκαζόνι.
0: Κωστή, χρόνια πολλά, μας είπε ο Γιάννης, θα σε πάρουμε τηλέφωνο, να σου κάνουμε έκπληξη, είμαστε πορά.
1: Να σε καλά, να σε καλά. Ναι.
0: Ναι, κύριο Κώστα.
1: Έλα, ποιος.
0: Κύριο Μουσταφά, Μουσταφά, μεροκάματο. Κύριο Κώστα, τι ώρα να έρθει.
1: Ποιος είναι, βρε.
0: Ο Μουσταφά, το μεροκάματο, μου δώσε το τηλέφωνο, κυρία Κατερίνα. Μεροκάματο. Ξέρω μπετονιέρα, ξέρω και σοβαντίζω.
1: Ποιον πήρες, ξέρεις ποιον πήρες τηλέφωνο.
0: Ο κύριος Κώστας. Οικοδομή. Οικοδομή.
1: Πού μένεις, παιδιά.
0: Εγώ. Στην Πάτρα.
1: Ποια κυρία Κατερίνα λέει, θέλω αυτό το τηλέφωνο.
0: Μια θεία μου.
1: Η Κατερίνα είναι θεία σου, κύριε Μουσταφά.
0: Ναι, ναι, ναι. Ο πατέρας μου την είχε παντρευτεί παλιά, αλλά μεταχωρήσανε. Άστα, κάτσε να σου πω τα χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Λοιπόν, μου είπε ο Γιάννης από την Κεφαλονιά να σε πάρουμε τηλέφωνο.
1: Καμώ την τρόλα σας και εσύ και ο Γιάννης μαζί.
0: Έλα Κώστα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Για το φανοποιείο πήρα τηλέφωνο, για το καπό.
2: Ναι, ναι. Πέρ' το ό,τι ώρα θέλεις. Ναι, τι κάνεις. Ναι,
0: γιατί κάμαμε σεξ το καπό και έκατσε αυτή
2: ναι,
0: το...
2: ναι.
0: Έκατσε πάνω στο καπό και δεν θέλω να το δει η γυναίκα μου. Γιατί άμα δει η γυναίκα μου ότι έκατσε άλλη στο καπό, θα με χωρίσει, Κώστα.
2: Τι χρώμα είναι το καπό?
0: Το καπό είναι κόκκινο, μπορούμε να το κάνουμε κίτρινο.
2: Δεν πιστεύω να έχει ξεβάψει τα ρούχα της κοπέλας.
0: Όχι, όχι. Απλά κίτρινο γιατί πήρε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα και να βάλει και ένα δικέφαλο αετό απάνω.
2: Αχ, αχ. Ωραία, ωραία.
0: Ωραία, δεν είναι. Χρόνια πολλά, φίλε Κώστα.
2: Να είσαστε καλά, παιδιά, να είσαστε καλά.
0: Γεια σου.
2: Και του χρόνου.
3: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Το Ιράν επιδιώκει συμφωνία που φέρνει η οικονομική ανακούφιση χωρίς να χαρίζει την νίκη στον Τραμπ, γράφει η Wall Street Journal. Ανησυχώντας για τις συνομιλίες με το Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιχειρούν να βάλουν φρένο στο Ισραήλ να μην επιτεθεί στη Βηρυτό. Πλήγμα σε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων ανοιχτά του Ομάν. Καλά στην υγεία του όλο το πλήρωμα. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματός του, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Ελλάς, με 7 δεσμεύσεις, παρουσίασε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Εξωφρενικός ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα, λάθος να θεωρείται ότι προορίζεται για εσωτερική κατανάλωση, τόνισε ο Κώστας Καραμανλής σε παρέμβασή του. Στο μισό μειώθηκαν τα ευρωπαϊκά κράτη που συνέβαλαν στη στρατιωτική ενίσχυση της Ουκρανίας. Σε ύφεση η βοήθεια, καθώς 9 χώρες αποσύρθηκαν από το πρόγραμμα αγοράς πυρομαχικών υπέρ του Κιέβου που συντόνιζε η Τσεχία. Η Ισπανική αστυνομία βρήκε κοσμήματα και ρολόγια στο χρηματοκιβώτιο του γραφείου του πρώην πρωθυπουργού Θαπατέρο κατά τη διάρκεια έρευνας που διέταξε το Εθνικό Δικαστήριο στο πλαίσιο της υπόθεσης Plus Ultra.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πετροκεφαλίου σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο κρητικό γλέντι γεμάτο μουσική, κέφι και παράδοση.
5: Πάνω στα χέρια σου κρατείς την άνοιξη κερά μου.
4: Τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, ημέρα του Αγίου Πνεύματος, στην κεντρική πλατεία του Πετροκεφαλίου στη Μεσαρά Ηρακλείου. Ο μοναδικός Βαγγέλης Λιανάκης έρχεται να ξεσηκώσει τον κόσμο με ένα αυθεντικό κρητικό πρόγραμμα μέχρι το πρωί.
5: Διώξε τσι μάνα, τσι γιατρούς, άπου με τυραννούν.
4: Μια βραδιά με λύρα, χορό, παρέα και γνήσια κρητική φιλοξενία εκεί όπου η παράδοση συναντά το γλέντι και η διασκέδαση γίνεται μια μεγάλη παρέα.
5: Στερουσιάνη μου πέρδικα, πέρδικα πλούμισμε.
4: Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Για πληροφορίες και κρατήσεις στο τηλέφωνο 6976-312-660.
5: Κάθε που πάω στο χωριό.
4: Δευτέρα 1η Ιουνίου, ημέρα του Αγίου Πνεύματος, με τον Βαγγέλη Γιαννάκη και το κριτικό συγκρότημά του.
5: Απόψε τα μαγεία μου, χάρη θα σου ζητήσω.
4: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Πετροκεφάλι Μεσαράς.
5: Θα την έκαψω την καρδιά.
4: Διοργάνωση, Πολιτιστικός Σύλλογος Πετροκεφαλίου. Μην το χάσετε.
6: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
7: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
6: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
7: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
6: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
7: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
6: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
7: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
6: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
7: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
6: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
7: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
6: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας το Mata Runner σε υποκείμενο Tronix.
7: Runner και Tronix.
6: Από τον Ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
8: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
9: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
10: Γιαγιά! Για το το φοιτητικό μου σπίτι, αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
11: Με γεια, αγόρι μου. Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
12: Καλό.
10: Δεν υπάρχει.
12: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
10: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
12: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
13: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Εσκιμό είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Εσκιμό. Μια για πάντα.
14: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
15: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Πάρετε ό,τι κι ό,τι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
16: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
15: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
16: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
15: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
16: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
15: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
17: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
18: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Από τις 8 κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή.
1: Καλημέρα, λέμε με τοπικά νέα.
0: Είδα γίνεται στην Κρήτη, πες μου τώρα εσύ. Πάμε με τοπικό τύπο. Πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Σήμερα στην Αθήνα 22, 116 ονόματα από την Κρήτη στη δικογραφία για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάμε πατρίς, βρήκαν στο σπίτι τους άλλο νοικοκύρι, μαλλιά κουβάρια, ιδιοκτήτες και ακίνητα. Με την ανάρτηση του κτηματολογίου, ο Δήμος Ηρακλείου χάνει κόπεδα, ενώ στην Αλικαρνασσό επικρατεί χάος. Κρητικός αγόρασε 3,5 στρέμματα και τα έχασε τα 2,5 με το κτηματολόγιο. Άστα, καλά ξεμπερδέματα. Ρεθεμιώτικα νέα, δυναμική ζήτηση για την αγορά εξοχικής κατοικίας η Κρήτη από ξένους. Παράλληλα την αύξηση της μέσης τιμής κατά 3,3 το πρώτο τετράμινο του έτους. Κλίμα βεβαιότητας στην αγορά ελαιολάδου. Πάμε σε ελληνιώτικα νέα. Τσαπάκωση, πυκνή βλάστηση θα γίνει σύντομα επικίνδυνη καύσιμη ύλη. Συνεδρίαση πολιτικής προστασίας Καντάνου Σελήνου. Πάμε χανιώτικα νέα. Δικογραφία μαμούθ για το νέο κύκλωμα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Κατηγορούνται συνολικά 138 άτομα. Πάμε Ανατολή. Μελέτες λιμνοδεξαμενών στη Ζάκρο και τα Τσικαλαριά. Πάμε τοπικά site, πάμε ηρακλειονews.gr. Φως στο θρίλερ της Μεσαράς, πιθανή εγκληματική ενέργεια πίσω από το θάνατο του 49χρονου Αλέξανδρου, δικαιώνεται η οικογένεια. Καταδίκη κατά πέλτη στην Κρήτη, 12 έτη φυλάκιση σε 39χρονο για το βιασμό κοπέλα σε beach bar. Επιχείρηση των αρχών στη Μεσαρά, ανήλικος ο διακινητής της νέας καραβιάς μεταναστών. Πάμε κρυταλεύτε.gr. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 22 κριτική για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κτηματολόγιο, ιδιοκτήτες δεν βρίσκουν τα κίνητά τους, αναστάτωση και προβληματισμός. Συνελήφθη 29χρονος για την καραβιά με τους 34 παράνομους μετανάστες στην Ιερά Πέτρα. Πάμε φρασιούς.gr. Χάνια υπόθεση τρίχρονη στη φυλακή μητέρα. Καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 3 ετών. Χάνια άγριος καυγάς μεταξύ γειτόνων σε χωριό της Κισάμου. Έφερε συλλήψεις, όπλα βρέθηκαν στο σπίτι του ενός. Χάνια ένοχος ο 31χρονος Χανιώτης για το βιασμό νεαρής κοπέλας στα Φαλάσσαρνα με ποινή κάθειρξης 12 έτη. Ηράκλειο παρουσία Μενδώνη τα εγγένεια του Αρχαιολογικού Μουσείου Αρχανών. Η εκδήλωση θα γίνει την 5η 28 Μαΐου αύριο στις 6 το απόγευμα. Χανιά, αυτοκίνητο, νοικιαζόμενο αυτοκίνητο παραδόθηκε στις φλόγες των ΒΟΑΚ. Καλά στην υγεία τους οι τουρίστες. Στην Κρήτη θλίψη για το θάνατο του μαραθωνοδρόμου Κώστα Μπαρμπουνάκη. Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στην Ιερά Πέτρα η είδηση του θανάτου του 60χρονου γεωλόγου και μαραθωνοδρόμου. Χανιά άνοιξε για πρώτη φορά το καταφύγιο της γερμανικής κατοχής στην οικία του Ελευθερίου Βενιζέλου.

0: Λαΐνι, Γιώργος Τρατάκης.
1: Γεια σου Ειρήνη, καλημέρα και σε σένα. Μανώλη, καλημέρα στην Ιεράπετρα. Λοιπόν, βλέπω εδώ μια νέα έρευνα για τα social media, Facebook, TikTok, Instagram κτλ. Θεωρείται, λέει, η χρήση των social media όπως το κάπνισμα επιβλαβής. Σαν να καπνίζεις είναι. Για τα παιδιά. Κάνει πολύ κακό στην υγεία. Όλη την ώρα στο κινητό, όλη την ώρα social media, να το Facebook, να το TikTok, τουκ-τουκ-τουκ-τουκ-τουκ-τουκ-τουκ-τουκ. Πάει η υγεία μας. Προειδοποίησε, λέει, η Ακαδημία Ιατρικών Βασιλικών Κολεγίων της Βρετανίας, καλώντας εκεί τους υπεύθυνους να λάβουν μέτρα για να αντιμετωπίσουν τη βλάβη που προκαλεί στους νέους και στους γέρους, θα λέγα εγώ, η παρατεταμένη έκθεση στις οθόνες. Όλη την ώρα μπροστά σε μια οθόνη. Μια στο κινητό, μια στο λάπτο, μια στην τηλεόραση. Μπουρ-μπουρ-μπουρ-μπουρ-μπουρ-μπουρ. Πάει. Τα τεινάξαμε! Κάνει κακό! Όπως το κάπνισμα, λένε εκεί από την Ακαδημία Ιατρικών Βασιλικών Κολεγίων της Βρετανίας, τα social media. Πώς απαγορεύεται το κάπνισμα στους εσωτερικούς χώρους? Να απαγορευτεί και το κινητό στους εσωτερικούς χώρους. Δεν κατάλαβα. Πάω να πιω ένα καφέ, να ηρεμήσω. Πάμε στην καφετέρια, πιούμε ένα καφέ, να πούμε δύο κουβέντες και τίποτα εκεί. Όλοι στο κινητό, τσουκ-τσουκ-τσουκ-τσουκ. Άλλος βάζει βίντεο, άλλος γελά, μόνος του, στην κοσμάρα του. Τι ήρθες, παιδί μου, στην καφετέρια να κάνεις? Να κοιτάς το κινητό. Πάει όλο στην παραλία αντί να κοιτάει τη θάλασσα, το κινητό. Δύο ώρες εκεί στο κινητό. Δύο ώρες. Τι πήγες στη θάλασσα να κάνεις? Να απαγορευτούν τα κινητά και στις παραλίες, παρακαλώ πολύ. Όποιος έχει κινητό στην παραλία θα το πετάμε στη θάλασσα. Να το βρει ο Ποσειδώνας. Πάμε με Μιχάλη Σταυρουλάκη, Ανήχα 100 ζωές.

Καλημέρα φίλε Γιώργο, καλημέρα σε όλη την παρέα, την όμορφη. 28-92-053-500, στον αέρα είμαστε. Καλημέρα με Ρωτόκριτο 879. Καλημέρα με Κρητικό Ραμα στα Χανιά 93,8. Καλημέρα.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 2892 053 100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
4: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
5: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,5 ευρώ το κιλό. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. El Greco μέλι θυμαρίσιο, 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι, 3 κιλά, 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive, 3 ευρώ. Χλωρίνη Ultra λεμόνι, 2 λίτρα. 3 ευρώ και 50 λεπτά. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
6: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
7: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
8: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
9: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
10: Το Matela Beach Festival είναι εδώ. 19, 20 και 21 Ιουνίου σας προσκαλεί να ανακαλύψετε την πιο μαγική παραλία του καλοκαιριού. Ελένα Παπαρίζου, Αναστασία, Τόνι Φίνο, Γεωργία Νταγάκη, Βούλα Στρατάκη, Δημήτριος και η Alone Together, Tribute των Queen και The Doors. Και τα απόλυτα beach parties στο Cave Stage με τους Lex Lay, Lefrak, Akan, Kefi, Andy Manson και Anthony. Έτοιμοι! Matela Beach Festival 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
11: Ο αθλητικός όμιλος Τυμπακίου καλεί όλα τα μέλη και τους φίλους της ομάδας στη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί αυτή την Παρασκευή 29 Μαΐου και ώρα 8.30 το βράδυ στο χώρο του βοηθητικού γηπέδου του Σωματείου. Θέματα της συνέλευσης, έκθεση πεπραγμένων, παρέτηση του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη, καθώς οι εξελίξεις για το μέλλον του Συλλόγου είναι σημαντικές. Αυτή την Παρασκευή, 29 Μαΐου και ώρα 8.30 το βράδυ, στο χώρο του Βοηθητικού Γηπέδου, Αθλητικός Όμιλος Τυμπακίου, όλοι μαζί για τη συνέχεια και τη δύναμη της ομάδας μας στην τρίτη εθνική κατηγορία τη νέα ποδοσφαιρική σεζόν.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
13: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
14: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με τον Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
15: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Και πες πως δεν με γνώρισες, ούτε κι εγώ πως είδα. Ερωτόκριτος Νικομενολής Νύχταρης. Καλημέρα! Γεια σου Γιάννα, καλημέρα, καλημέρα! Γιώργο Βογιατζή, καλημέρα στα Χανιά. Καλά γλέντια να έχετε μαζί με τον Καραγιώργη. Καλημέρα Σούλα! Λοιπόν, χρωστάμε και ένα τηλεφώνημα, θα πάρουμε σε λίγο για να πούμε για γενέθλια, χρόνια πολλά. Ήντα ώρα είναι.
1: Ώρα για σπορ.
0: Λοιπόν, τη Δευτέρα έρχεται στην Αθήνα ο Γιάκομπ Νίστρουμπ. Είναι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Μαζί λέμε το επιτελείο του. Ο Δανός τεχνικός υπέγραψε στον Παναθηναϊκό μέχρι το 2028. Πρώτο βήμα για το πρωτάθλημα στο πόλο αντρών. Για τον Ολυμπιακό 15-12 κέρδισε τον Παναθηναϊκό στον πρώτο τελικό. Πήρε το double ο ΠΑΟΚ στο handball στον τελικό της Α1 γυναικών. Στον τέταρτο τελικό επικράτησε τη ΣΑΕΚ 29-20. Με Ελ Καμπί η αποστολή του Μαρόκου για το Μουντιάλ. Καλοκαίρι έχουμε Μουντιάλ. Σε συνέντευξη που έδωσε σε εφημερίδα ο Γιώβιτς, τους τελευταίους λέει 3 μήνες έπαιζα με ενέσεις. Ο Νίκολιτς μας έδωσε το πρωτάθλημα λέει, για την ΑΕΚ. Λουτσέσκου, προπονητής του ΠΑΟΚ, έχω συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ και δεν θέλω να φύγω. Ο Χρήστος Τζόλης βραβεύτηκε ως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στο Βέλγιο. Πρωτοσέλιδα αθλητικού τύπου, live sport, Νίστρουμπ διετίας και άσος λέει για το νέο δανό προπονητή του Παναθηναϊκού. Στόχος 4 Βάρκα λέει για τις μεταγραφές της ΑΕΚ, να πάρει παίκτες σαν του Βάρκα. Τέτοιας αξίας. Sport Day, το μεγάλο στοίχημα για τον Νίστρουμπ. Νίστρουμπ είναι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο. Αθλητική ώρα των σπορ, full μπάλα. Ο Νίκολιτς θέλει πολλά φιλικά στη φετινή προετοιμασία για να φτάσει με αγωνιστικό ρυθμό η ΑΕΚ στις 2 μάχες του Αυγούστου για τα προκριματικά του Champions League. Φως, φωτιά στα γκάρντ. Ο Ολυμπιακός γίνεται πανίσχυρος και στην περιφέρεια με την προσθήκη των Μοντέρο Μίλλερ Μακινσταρ. Στο μπάσκετ, κόκκινος πρωταθλητής, Ουνάι μιλάει και για Καμαρά, λέει ο Ολυμπιακός. Ουνάι λέει κλείνει ο θρύλος. Μάλιστα, μπαίνουμε σε μεταγραφική περίοδο.

0: Ναι, καλημέρα κυρία Στέλλα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα για την καταγγελία για τα νερά πήραμε από το Δήμο. Καλά είστε?
1: Καλά, εσείς?
0: Πολύ καλά. Μας κάνει μια καταγγελία για τα νερά λέει, του νεροχύτη και έρχεται λέει, μάλλον από το σπίτι σας. Γι' αυτό σας πήραμε τηλέφωνο.
1: Τι είναι να έρθουν. Ποιο μου κάνει πλάκα?
0: Συγγνώμη, το Δήμο είμαι.
1: Αποκλείεται.
0: Ο Γιάννης ο Κλεισάκης είμαι από το Δήμο. Έχουμε μια καταγγελία για τα νερά στο δρόμο και πήραμε τηλέφωνο εσάς γιατί μας δώσαν το τηλέφωνό σας.
1: Νομίζω ότι είσαι μονόλης και δεν είσαι αυτός που λες.
0: Παναγία μου. Και... τι θα γίνει, δεν μπορούμε να κάνουμε μια φάρσα, έλεος. Πετάτε τα νερά στο δρόμο και έκαμε την καταγγελία ο κύριος Αντώνης
1: ο Λεμονάκης,
0: ο Λεμονάκης λέει τον
1: ενοχλεί. Ναι. Του επιστρέφω την καταγγελία.
0: Τον ενοχλείτε λέει, τον ενοχλείτε με τα νερά που πετάτε, δεν αντέχει άλλο.
1: Καλά θα το διορθώσω.
0: Χρόνια πολλά Στέλλα, να χαίρεσαι το όνομα.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Τι θα γίνει, δεν θα μας παίρνουν όλοι χαμπάρι, ας το καλό.
1: Σας πήραμε χαμπάρι.
0: Άστα. Λοιπόν, και του χρόνου Στέλλα, ό,τι επιθυμείς.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα. Ο σκοπός είναι να πούμε χρόνια πολλά και να φάμε και ένα κομμάτι τούρτα. Άντε να θυμηθούμε και ένα ακόμα, τώρα πήραμε φόρα. Α, που είχαμε πάρει με το... Ναι, ωραία. Λοιπόν... Έλα Χρήστο, καλημέρα!
2: Καλημέρα!
0: Τι κάνεις, πρωί τώρα σε παίρνουμε και εμείς τηλέφωνο.
2: Ποιος είναι?
0: Για μια δουλειά σε πήραμε ηλεκτρομαγνητιστής, δεν είσαι? Μας δώσουν το τηλέφωνο σου. Ναι, έχω το γραφείο κηδιών, έχω την Ανάσταση. Και θέλω για μια εργολαβία, επειδή έχω αρκετούς πελάτες, μπορείς να μου βάψεις καμιά 40 ή 50 μνήματα. Είναι στο Ηράκλειο, προς τον Αλκερνασό. Με ασβέστη πρέπει να βάλουμε ή να βάλουμε πλαστικό? Νομίζω ότι πλαστικό αντέχει πιο πολύ, έτσι δεν είναι?
2: Να βάψουμε μνήματα.
0: Μνήματα, παιδί μου.
2: Δεν έχουν μάρμαρο.
0: Απ' έξω, είναι κάτι παλιά αυτά. Απ' έξω, είναι παλαιινά. Ας τα καινούρια. Μιλάμε τώρα στο πλάι. Το μάρμαρο είναι από πάνω, ξέρεις. Το καπάκι. Εγώ λέω.
2: Α, στο πλάι τι έχει σοβά.
0: Ναι, πλάι έχει σοβά. Να βάλουμε ασβέστη, λες εσύ να βάλουμε ή να βάλουμε πλαστικό. Ανάλογα τη τιμή κιόλα. Λογικά πιο φτηνό είναι το ασβέστη, έτσι δεν είναι?
2: Ο ασβέστη είναι, αλλά εγώ δεν έχω μου πει ποτέ ασβέστη.
0: Να βάλουμε πλαστικό. Τα πόσο πάει? Πόσο θα πάει το μνήμα? Πόσο είναι τετραγωνικά? Θα είναι 10 τετραγωνικά πες το μνήμα. Καμιά σαρανταριά πρέπει να είναι.
2: Ξέρω εγώ, 2-3
0: κουβάδες θα χρειαστεί. 2-3 κουβάδες. Εσύ πας με ροκάματο ή να το πάμε με το κομμάτι?
2: Κοίτα, δεν το έχω σκεφτεί τώρα να σου πω την ίδια. Εγώ πάω κοκοπή, δεν πάω με ροκάματο.
0: Ναι, απλά είναι ορισμένες χείρες ότι θέλουν άλλο χρώμα. Δεν θέλουν ούλε άσπρο. Άλλη θέλει, λέει, μου έχει πει μια θέλει κόκκινο, μια θέλει πράσινο επειδή ήταν, λέω, μακαρίτη Πασόκ. Θέλει πράσινο στο μνήμα. Τώρα δεν κατέχω και εσύ, τι θα κάνεις. Ζωγραφίζεις κιόλας, άμα ζωγραφίζεις μπορώ να κάνουμε και ένα ήλιο του Πασόκ. Άχου εδώ τα γενέθλια! Καλώς θα γίνεις με άσπρα μαλλιά.

0: Σ' αγαπώ χωρίς να θέλω γιατί μια στον αγγέλο. Άμα δεν έμοιαζε τον αγγέλο, είναι και το εγώ. Και η εμφάνιση επηρεάζει.
1: Έλα να πάμε εκεί φούλες, έλα να πάμε εκεί φούλες που κάνουνε τα πουλιά βόλια.
0: Γρηγόρη Σαμόλης από ζωντανή ηχογράφηση.
1: Ρε έλα να γεννούμε τέρι, όμορφο μου περιστέρι, όμορφο μου περιστέρι.
0: Κώστα καλημέρα, γεια σου Αλέξη Κοκαράκη καλημέρα. Νίκο Τρανουδάκη, καλημέρα, καλημέρα σε όλη η παρέα μας. Καλή εκπομπή. Χαιρετισμού στην κυρία Μαρία Καλετάκη, στην κυρία Ευθυμία. Είμαστε παρέα με το ξεχωριό Γιάννη Σκουλετάκη, στο κέντρο των μοιρών, κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα δώρα, μοναδικές επιλογές. Χορέψουμε και ένα τακό. Θα ξεπιαστούμε λίγο. Σηκωθείτε, τι περιμένετε. Σταματήστε τα αυτοκίνητα. Παρκάρετε και χορέψτε.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
3: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
4: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
3: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο οίδιο.
4: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
3: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
4: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο σε μήλα σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
5: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
7: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-8321-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
8: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
9: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αϊγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
10: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
11: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
12: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28920-52517 και 6972-536-003.
13: στα Ακρεοπολία Δασκαλάκης, ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
14: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Χοιρινή μπριζόλα λεμός ή καρέ το κιλό 6,35. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7,55. Σκύπ σκόνη 50 μεζούρες 8,28. Ζυμαρικά στέλα νούμερο 6, νούμερο 10, 0,73. Φρυγανιές φόρμα σταρένιες οικογενειακή συσκευασία 360 γραμμαρίων 1,34. Ούζο πλωμαρίου 700 ml 10,98. Χαρτί υγείας Mama Soft Original 2,47. Μπίρα Fix κουτί ή εξάδα 4,39. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 28910-92-434.
15: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει η Λεβεδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μία προσφορά.
16: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
17: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
19: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
20: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
21: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
22: Καλημέρα λέμε, με νέα κριτικά τραγούδια.

0: Μπήκαμε στην τρίτη ώρα με νέες κυκλοφορίες. Νίκος Δημοτάκης, κάτω γειτονιές. Λίγο πριν ακούσαμε και Μιχάλη Κοπηδάκη, η ομορφιά των ασιτών. Καλημέρα, καλημέρα. Στον αέρα είμαστε από τις 8. Στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Μα τι να πούμε για το φάρο. Ο φάρος της αγάπης μας. Σε πολύ λίγο, καλημέρα στους μαντρινάδες και ό,τι άλλο καλό έχετε να μας πείτε στο 2892-053-500. Τόνια Αντωνίου, καλημέρα, γεια σου Τόνια, με τις όμορφες αγιογραφίες σου στην Κύπρο. Κλειώ, καλημέρα και σε σένα, καλή δουλειά. Σε ευχαριστούμε και εμείς που είσαι στην παρέα μας. Φίλε Μιχάλη, καλημέρα. Σήμερα του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου. Ακόμα σήμερα γιορτάζει Αλήπιος, Αλυπία, Θεράπων. Πάμε για μία ακόμα γρήγορη ενημέρωση. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, 22 κριτικοί που κατηγορούνται για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ηράκλειο, τραυματισμός στην Αμουδάρα μετά από πτώση με πατίνι για 35χρονη. Χανιά, διάσωση 67χρονου Γάλλου τουρίστα στο φαράγγι της Αγίας Ειρήνης. Λασίθη, μέρος από βληθέντα πύραυλο αεροπαρικού οπλικού συστήματος, είναι το μεταλλικό αντικείμενο που εντοπίστηκε στην Ελούντα και σε θαλάσσια περιοχή. Χανιά, καυγάς μεταξύ γειτόνων σε χωριό της Κισάμου έφερε συλλήψεις, όπλα βρέθηκαν στο σπίτι του ενός. Τραγωδία στην Ιεράπετρα, νεκρός εντοπίστηκε στο σπίτι του 60χρονος γεωλόγος και αθλητής μεγάλων αποστάσεων. Χανιά, υπόθεση 3χρονη στη φυλακή, μητέρα καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 3 ετών. Χανιά, 46χρονος πιάστηκε με 5.000 ευρώ και κάναβη στο κέντρο της πόλης.
1: Ο καιρός.
0: Ο καλός μας ο καιρός, σύμφωνα με την ΕΜΗ, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, λέει, τοπικές βροχές ή όμβρους στα ορεινά του νησιού μας. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ναι, καλημέρα! Έλα!
2: Καλημέρα!
0: Τι τα γίνεται?
2: Καλά, εσείς?
0: Ποιος είναι?
2: Είμαι η Φουντουλάκη Ελένη, θέλω να βάλω μία διαφήμιση για κάτι εντιαζόμενα δωμάτια στις 3 εκκλησίες.
0: Άρα δεν είναι για ματινάδες.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 28-92-05-53-500. Για καλημέρες, για μαντινάδες. Μαντινάδες για το φάρο.

0: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Μανώλη.
0: Γεια σου Τόνια από τα μεγάλα τα σαλόνια. Το λέγανε παλιά, αυτός είναι από μεγάλο σαλόνι.
1: Καλά είσαστε?
0: Καλά, εσύ, δεν γίνεται.
1: Λοιπόν, καλά είμαι κι εγώ. Πάμε να χαιρετήσω όλο τον κόσμο. Να πω την καλημέρα μου στο Χαραλάμπι, τον Μπουσόνα, στον Ηλία και τον Φανουράκη, τον Κώστη και τον Κουβεράκη με την αγάπη μου. Και σε όλο τον κόσμο που ακούει τον νέο τόκο το σήμερα.
0: Να είσαι καλά Τόνια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όμορφη μέρα να έχουμε όλοι.
1: Γεια, γεια.
2: Μα δεν μπορώ το θέατρο, το θέατρο, μα δεν μπορώ το θέατρο.

0: Μα δεν μπορώ το θέατρο, ολοχρονίζει το χρόνο. Καλημέρα!
1: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Καλώς την, ναι.
1: Καλημέριζω το Μανώλη, τον Γιώργο, τον κύριο Μπρόκο, την κυρία Βοντικάση, την κυρία Νύχη, την κυρία Καλεντάκη, την κυρία Μαρία Σακαλοπόρη, την κυρία Κατερίνα, την κυρία Δέσποινα και εύχομαι να ακούσει καλές ειδήσεις, την κυρία Εθνία. Μαρίκα τα σχολιδάκια.
0: Χαμός.
1: Κυρία Αγάπη.
0: Χαμόστρωμα.
1: Και όσοι ακούνε ρε τόπιστο.
0: Έκαμψε ένα μπάνιο, έκαμψε ακόμη.
1: Ναι, στην πιτερία στο κάτω κάνω εγώ
0: το μπάνιο. Το καλύτερο μπάνιο είναι εκεί, το καλύτερο. Καλημέρα, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα.

Νίκο Ζωηδάκης, γεια σου Βαγγελιό, καλημέρα και σε σένα. Καλή δουλειά. Καλημέρα Κρήτη, Ελλάδα σε όλο τον κόσμο. Εσωτερικό, εξωτερικό. Βορρά, νότο, ανατολή, δύση.

0: Γεια σου φίλε Μανώλη. Έλα Γιώργο. Καλημέρα Γιώργο Σημιανάκη. Καλή δουλειά, ό,τι επιθυμείς Γιώργο. Καλή δύναμη. Με τις υγείες σας. Τι γίνεται με τα πρωτοσέλιδα πολιτικού τύπου? Καθημερινή επιστροφή του Τσίπρα. Επιτέλους, επιτέλους. Λοιπόν, με άρωμα παρελθόντος. Ναι. Είναι νέο πρόσωπο, αλλά είναι λίγο παγιάτικο, αλλά νέο παγιάτικο. Τέλος πάντων, θα μας ξανασώσει, όπως θα δούμε. Πάμε στα νέα. Βόμβα στον ΑΣΕΠ, βιομηχανία πλαστών πιστοποιητικών. Τι προσφέρουν οι επιτίδιοι έναντι αμοιβής για διορισμό? Έτσι, πληρώνεις και κάνεις τη δουλειά σου. Λέει, τι θέλετε. Απογευματινή, 7 δεσμεύσεις με αοριστείες και μισόλογα, γραφή εφημερίδα. Η εφημερίδα των συντακτών, 7 δεσμεύσεις προοδευτικής διακυβέρνησης. Ριζοσπάστης, όχι άλλο αίμα εργατών για τα κέρδη των εργοδοτών, εργατικά συνδικάτα της Αττικής. Ελεύθερος τύπος, κτηματολόγιο, πώς μπορούν να σωθούν τα αγνώστου διοκτήτη. Καλά ξεμπερδέματα. Κόντρα, νέα μεταπολίτευση με Αλέξη και Ελλάς. Η μεγάλη προοδευτική συμπαράταξη είναι γεγονός. Γράφει η εφημερίδα. Ελεύθερη ώρα, η 10 εθνική κίνδυνη και τα τάγματα τιμωρών. Δημοκρατία, πληρώνουμε πολύ ακριβά τα ήρεμα νερά. Τα μηνύματα λέει Καραμαλή. Ωραίο. Όλοι έχουν δίκιο. Αυτό είναι. Έχουν όλοι δίκιο και τελείωσε. Πάμε για διαφημιστική ανάσα και επιστρέφουμε.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη εκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
4: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
5: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
6: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτόριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
7: Αν μείνει, Θεέ μου, φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
8: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
7: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
9: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα παντού.
9: Δηλαδή
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
11: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
12: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
4: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
0: Εδώ είμαστε, πήγαμε στο τελευταίο ημίωρο, έχουμε πολύ καιρό να ακούσουμε τον Μιχάλη. Μιχάλη, είσαι καλά?
13: Καλά είμαι.
0: Άρα Μιχάλη, γερός δυνατός?
13: Δόξα τω Θεώ.
0: Σ' ακούω ανανεωμένο, Μιχάλη. Κάτι κάνεις, πες μας τι πίνεις.
13: Κρασάκι πίνω.
0: Μπράβο, αυτό είναι το μυστικό της μακροζωίας, το κρασί το κόκκινο.
13: Κοίταξε να δεις.
0: Ναι.
13: Όλα τα φάρια, τη κοιλιά και το ψωμί στη μόνη.
0: Ναι.
13: Το ευλογημένο το κρασί, όλα τα αναστηλούν.
0: Έτσι.
13: Λοιπόν, να πω ορισμένα πράγματα.
0: Να πεις.
13: Είναι ορισμένα γαϊδούρια, γιατί δεν μπορώ να τα αποκαλέσω έτσι.
0: Με σωμάρι.
13: Να θυμούν τη Χριστοπαναγία.
0: Παναγία μου, ποιοι είναι όλοι αυτοί?
13: Είναι κάποια γαϊδούρια.
0: Στο πύρτο εξώτερων.
13: Λοιπόν, όποιον βλαστημά την Παναγία να του βγάλει τα μάτια του.
0: Εντάξει, εντάξει, να μην το ξανακάμουνε.
13: Να μην το ξανακάμουνε. Εγώ κάνω το σταυρό και προσεύχομαι και γίνονται ανθρώποι καλά.
0: Για ποιο...
13: από καρκίνο.
0: Για ποιους λες τώρα, για ποιους λες?
13: Είναι ένας εχθρός και καλέσαν ένα χωροφύλλο καμάρι, τον πάρε μέσα. Να του κόψει τα αυτιά του.
0: Μάλιστα, εντάξει.
13: Να του κόψει τα αυτιά του, να μην βλαστημά τα αυτιά.
0: Όχι, όχι, δεν θα βλαστημά κανείς.
13: Λοιπόν, και έκαμε όλη τη... όλο το Ηράκλειο!
0: Και τον Πλάτανο!
13: Και τον Πλάτανο!
0: Εντάξει, γεια σου Μιχάλη!
13: Γεια!
0: Χαίρετα μου τον Πλάτανο! Το κρασί φταίει! Ναι. Καλημέρα, καλημέρα! Τελευταίο ημίωρο, Μαντινάτης για τον Φάρο! 2892-053-500.
14: Πως της αγάπης, πως της αγάπης ο καημός.
0: Παρακαλώ.
15: Καλημέρα Μανώλη.
0: Καλώς για τη Μαρία μας. Ο Μιχάλης δεν κατεγοητάπαθε. Με ποιο τάχη δεν κατάλαβα.
15: Καλά το λέει εκείνο όταν μιλάς μου την Παναγία.
0: Ε, Παναγία μου, δεν το συζητούμε.
15: Ναι. Τον εχαιρετούμε πάντως τον κύριο Μιχάλη.
0: Να είναι καλά.
15: Καλημέρα κύριε Μιχάλη, καλημέρα.
0: Αυτός μπορεί να ακούσει κανένα στη γειτονιά εκεί πράγμα και...
15: Ναι, σίγουρα ήξε κάτι ο άνθρωπος και δεν τα αρέσει. Mm. Ποιος αρέσει κοντό, αλλά...
0: Παναγία μου, δεν...
15: Γίνονται όλα. Κύριε Μιχάλη, καλημέρα μου, καλημέρα και στην όμορφη κίσα μου, εκεί στον αγαπημένο μου φίλο τον Ανδρέα τον Πνευματικάκη, την κυρία Ρούλα, την κυρία Αριστεία, την Καλογρίδη, τις φιλενάδες μου, να είναι καλά. Και όλο το κόσμο Μανώλη χαιρετούμε απανταχού.
0: Να είσαι καλά,
15: και
0: Μαρία.
15: Να στείλω και τις ευχές μου στον όμορφο Πεύκο στη Βιάνο, που εκεί μια αγαπημένη ακροάτρια, η κυρία Μαρία με τον κύριο Μιχάλη τον Τζικάτσι, αποχαιρετήσανε χθες ένα αδερφό της, η κυρία Μαρία, και τη στέλνουμε τα συλληπιτήριά μας, γιατί είναι μια φανατική ακροάτρια του Ερωτόξου.
0: Μακαρία.
15: Και μας ακούει, και τη στέλνω τα συλληπιτήριά μου, που δεν ξέρω αν ακούει, αλλά μπορεί και να ακούει κιόλα. Και να είναι καλά, να το θυμούνται. Όλες μου τις ευχές Μανώλη απανταχού.
0: Να
15: και να πω
0: καλά,
15: ένα
0: Μαρία.
15: Μικρό που το έχω γραμμένο έτσι για... Και λέει και το φάρο μέσα.
0: Ναι.
15: Που είναι και πολύ, πολύ, πολύ φωτιστικό.
0: Ναι, ωραία.
15: Με θάλασσα λέει απέραντη, τ' ανθρώπου η ζήση μοιάζει, που με φουρτούνες άγριες πολλές φορές τα βάζει. Η κάθε οικογένεια μοιάζει με το βαπόρι, που κάθε μέρα και αλλού πρέπει να βάλει πλώρη, πρέπει να βρει... Πρέπει με τίμια δουλειά τα προστανζή να βγάλει και μια σωστή οικοδομή σε μέλιο να βάλει. Κάθε ηλιοχάραμα τα μάτια μόλις νίξει. Πρέπει με επιμέλεια το σκάφος να ξανοίξει. Έχει ταξίδι όμορφο, μπροστά η ζωή αρχίσει. Και κυβερνήτη άξιο θέλει να κυβερνήσει. Με σαν θάλασσες απέραντες μοιάζει αυτός ο τόπος. Υπάρχουν μέσα οι χαρές, ο κόσμος υπάρχει μέσα... Οι χαρές υπάρχει ο πόνος, λισομανούν αέριδες, βοριάδες και νοθιάδες και το καράβι της ζωής περνά τις συμπληγάδες. Ο καπετάνιος στέκεται σαν βράχος στο τιμόνι, να μην χτυπήσει πουθενά και να σωθούν οι χρόνοι. Κάποιοι θα πλησιάσουνε, δήθεν πως είναι φίλοι, για να σε βοηθήσουνε στη ζήση στο ταξίδι. Μη θα ρευτείς όμως ποτέ να δώσεις το τιμόνι, γιατί μου το ορμηνεύσανε στο πέρασμα οι χρόνοι και όσο λέγαν και η παλία θέλει το καλό σου. Μικρό ταλόνι σου να είναι μοναχικό σου. Ποτέ με δανεικά λεφτά τραπέζι να μιστρώσεις. Μόνο απλά και ταπεινά οτίχεις να του δώσεις. Με αυτά τα λίγα η ζωή μπορεί και να περάσει και Ατλαντικούς ωκεανούς μια μέρα να σε φτάσει. Όποιος με την απλότητα το σκάφος κυβερνήσει, φάρος θα γίνει ο Χριστός τη ζήση να φωτίσει.
0: Έτσι, αυτός είναι ο φάρος της ζωής.
15: Αυτός είναι Μανώλη, ο
0: φάρος της ζωής. Η ελπίδα στις αγάπης.
15: Αυτό είναι η οικογένεια που όλοι είμαστε σαν ένα καράβι, το
0: ωραία.
15: Κυβερνούμε. Και
0: άλλοι μπαίνουν μέσα, Μαρία, και άλλοι βγαίνουν.
15: Έτσι, Μανώλη. Ακριβώς έτσι το γράφω, ακριβώς το
0: έτσι
15: νιώθω εγώ πως είναι η ζωή. Είναι ένας ατλαντικός ωκεανός και δίδομαι μέσα με το καράβι και όποιος κυβερνά σωστά που τα βγάνει πέρα. Όποιος δεν κυβερνά πνίγεται και χάνεται.
0: Έτσι. Να σε καλά, Μαρία, για τα ωραία που μας είπες και σήμερα.
15: Σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους ερωτοκριστόφιλους και στο Γιώργο χαιρετούμε που ξέρουμε τώρα ότι αγωνίζεται για τα παιδιά του και όλα τα παιδιά να έχουν καλά αποτελέσματα.
0: Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, την εξετάσεις και οι Πανελλήνιες.
15: Η Παναγία να είναι κοντά τους, η Παναγία να τα φωτίζει. Να σε καλά, Μανώλη.

0: Εδώ είμαστε 28-92-053-500. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Μάνο.
0: Γεια σου Εύα.
1: Ήρθα κι εγώ.
0: Καλώς όρισες, κάτσε να σου φτιάξω ένα καφέ.
1: Ευχαριστώ. Ήπιες εσύ?
0: Ήπια, τέσσερις έχω πιει.
1: Μα εγώ ήρθα τώρα από τη Λαϊκίτσα, θα πιω τώρα.
0: Ναι, έτσι, πήγε ένα τραγούδι που λέει είχα πάει λαϊκή.
1: Ναι, και δεν ήσουν έτσι, είχες πάει λαϊκή.
0: Έτσι.
1: Ωραία ήταν όμως, ναι. Περάσαμε ωραία. Μάνο, για τη θάλασσα θέση, τα θέση δεν.
0: Για το φάρο, ο φάρος.
1: Έπαιδα σπογωδιά για τη θάλασσα και δεν τον θες το φάρο.
0: Έτσι.
1: Λέει το τραγούδι, ποιος τον λέει το φάρο?
0: Σφογιοργάκης.
1: Σφογιοργάκης, ναι. Εδώ γράφει η Μαρία Γιαντρουλάκη το βιβλίο της για τη θάλασσα. Mm-hmm. Και να τσιπούμε μια όμορφη καλημέρα όπου και να βρίσκεται.
0: Καλημέρα Μαρία.
1: Κύμα λέει που αφρίζεις μάθετο, βράχος είμαι μπροστά σου και γίνομαι πιο δυνατή σε κάθε χτύπημά σου.
0: Ωραία.
1: Σε βράχο που στη θάλασσα το κύμα τον εδέρνει, κάνε με Θεέ μου να μπορώ να αντέχω ό,τι συμβαίνει. Δεν αγαπώ τη θάλασσα να μπαίνω στα νερά της, μα δεν μπορώ στα δύσκολα να μη βρεθώ κοντά της. Και σου κλείνω. Mm-hmm. Βράχος λέει μέσα στη θάλασσα παλεύει με τη μοίρα, υπάρχει κι ας τον εχτυπά το κύμα και η αλμύρα.
0: Το κύμα και η αλμύρα.
1: Δεν έχει σήμερα λεκάκι, γιατί?
0: Τι λεκάκι δεν έχει?
1: Γιώργο.
0: Ναι, εκτάκτος.
1: Δεν πειράζει.
0: Ανηλυμένες υποχρεώσεις.
1: Την καλημέρα μας και στο Γιώργο, στην Αλεξία, την Κατερίνα. Καλή συνέχεια Μάνο.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα
1: να
0: έχεις.
1: Καλά να περάσεις. Όλα τα ρόδα λέει του ντουνιά, άγρια μερωμένα. Mm-hmm. Για να πατεί η αγάπη μας, έχω τα μαδισμένα.
0: Μαδισμένα, ωραία.
1: Καλημέρα να περάσεις.
0: Γεια σου Εύα.

Θα ψάξω, λέει, θα ψάξω αλλού να βρω φιλιά. Να έχει το νοημάτζι. Ευαίσθητη και να τυρά πιστά τον έρωτάτζι. Μαντινάδα του Ευθύμη Ζαχαριουδάκη. Μια ακόμα δικιά του, ως αγαπώ να έχει μπορείς το ένα τρίτο μόνο. Να μ' αγαπήσεις κοπελιά, δεν θα, δεν θέλαν έχω πόνο. Ωραία.

Μέρη, καλημέρα. Ό,τι κακό λέει και να συμβεί μαζί σου δεν τα βάζω. Μόνο σηκώνω το σταυρό, Θεέ μου, και σε δοξάζω. Ματινάτα της Στέλλας Κρασαγάκη. Και μια ακόμα. Πλούτη δεν θέλω και υλικά. Πλούτη δεν θέλω και υλικά, Θεέ μου, να μου χαρίσεις. Με την υγειά μου αν το θες, για να με ευχαριστήσεις.

Πάμε σε δύο μαντινάδες του Μανώλη Μακρυδάκη. Ανάθεμά σε εγωισμέ, κοίτα δε μου έχεις δώσει, που πέφτω και δε δέχεσαι χέρα να με σηκώσει. Άσε να φύγει ό,τι αγαπάς και μόνο ανεγυρίσει, βάλε το τη χέρα στη φωτιά πως το έχεις κατακτήσει.

Πέρασε η ώρα, πάει το τρίωρο, δεν έχουμε άλλο. Καλά να είμαστε πάλι αύριο να ξαναβγούμε στον αέρα. Ήμασταν παρέα από τις 8, στο μικρόφωνο ήταν Μανώλης Λεκάκης. Ήμασταν παρέα με το ξεχωριό Γιάννη Σκουλεντάκη, στο κέντρο των μοιρών κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά μοντέρνα, όμορφα δώρα, μοναδικές επιλογές, όμορφα σχέδια, υπέροχα κοσμήματα. Όμορφη μέρα να έχετε όλοι, όλος ο κόσμος. Εκτάκτως δεν θα μεταδοθεί εκπομπή με τον Γιώργο Λεκάκη σε λίγο. Αναβάλλετε. Καλά να είμαστε κι εμείς πρωτοθεώς πάλι αύριο μετά τις 8 να τα ξαναπούμε και να τα ξανατραγουδήσουμε όλα.

0: Καλημέρα λέμε με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
1: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
2: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των πλαστικών Κρήτης.
4: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
3: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
5: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των πλαστικών Κρήτης.
3: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
6: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self-Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
7: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
8: Νομίζεις πως όλα τα υβρίδια αγκουριού είναι ίδια?
9: Η Φύτο Ελλάς προτείνει το υβρίδιο που αλλάζει τα δεδομένα στην καλλιέργεια αγκουριού.
8: Ρεμπέκα.
9: Μακρύ αγκούρι για ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή φύτευση.
8: Καρπός 32 με 34 εκατοστά χωρίς λαιμό.
9: Με έντονη ράβδοση και σκούρο πράσινο χρώμα.
8: Ρεμπέκα. Φυτό. Χωρίς καλλιεργητικά προβλήματα.
9: Πολύ ζωηρό και ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες.
8: Υψηλή ανοχή στο οίδιο και ανθεκτικότητα στην ίωση CYSDV.
9: Ρεμπέκα, με σταθερή ποιότητα και απόδοση καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
8: Ρεμπέκα, υβρίδιο αγκουριού από τον Ισπανικό οίκο παραγωγής σπόρων σε μήλας Φύτο.
9: Τώρα και στην Ελλάδα από την Φύτο Ελλάς.
8: Ρεμπέκα, γιατί όλα τα υβρίδια αγκουριού δεν είναι ίδια.
7: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο? Η Λεβιτοπία Μεσαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα, με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920 22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία Μεσαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και επίδυση. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκο.
12: Ο αθλητικός όμιλος Τυμπακίου καλεί όλα τα μέλη και τους φίλους της ομάδας στη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί αυτή την Παρασκευή 29 Μαΐου και ώρα 8.30 το βράδυ στο χώρο του βοηθητικού γηπέδου του Σωματείου. Θέματα της συνέλευσης, έκθεση πεπραγμένων, παρέτηση του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη, καθώς οι εξελίξεις για το μέλλον του Συλλόγου είναι σημαντικές. Αυτή την Παρασκευή, 29 Μαΐου και ώρα 8.30 το βράδυ, στο χώρο του Βοηθητικού Γηπέδου. Αθλητικός Όμιλος Τυμπακίου. Όλοι μαζί για τη συνέχεια και τη δύναμη της ομάδας μας στην τρίτη εθνική κατηγορία τη νέα ποδοσφαιρική σεζόν.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Την οσίνη κούπα ήμουν εμπασιά. Μην είναι βρε του Γιάννη, του Μπέη, του Πασά.
0: Ερωτόκριτος.
1: Από ό,τι να γεννήθηκα με τα θεριά μαλώνω.
0: 87,9.
1: Έλα πως θα σφακιά το πολεμό. Το κάνω πέτο σάλι, το κάνω πέτο σάλι, το κάνω πέτο σάλι.
0: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, τοπικές βροχές κυρίως σε κεντρικά και βόρεια ορεινά και το βράδυ σε Μακεδονία, Θράκη και Βόρειο Αιγαίο. Η άνεμη δυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 24 Μύκονος, 25 Λίμνος Πάρος, 26 Ηράκλειο Νάξος Ρέθυμνος Ύφνος Χανιά, 27 Κος, 28 Σάμος, 29 Θάσος Κέρκυρα Πρέβεζα Σπάρτη Τρίκαλα, 30 Άρτα Καλαμάτα, 31 Αθήνα Αλεξανδρούπολη, 32 Γιαννιτσά.
2: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
3: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
4: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πετροκεφαλίου σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο κρητικό γλέντι γεμάτο μουσική, κέφι και παράδοση.
5: Πάνω στα χέρια σου κρατείς την άνοιξη κερά μου.
4: Τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, ημέρα του Αγίου Πνεύματος, στην κεντρική πλατεία του Πετροκεφαλίου στη Μεσαρά Ηρακλείου. Ο μοναδικός Βαγγέλης Λιανάκης έρχεται να ξεσηκώσει τον κόσμο με ένα αυθεντικό κρητικό πρόγραμμα μέχρι το πρωί.
5: Διώξε τσι μάνα, τσι γιατρού.
4: Μια βραδιά με λύρα, χορό, παρέα και γνήσια κρητική φιλοξενία εκεί όπου η παράδοση συναντά το γλέντι και η διασκέδαση γίνεται μια μεγάλη παρέα.
5: Μου, πέρδικα,
4: ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Για πληροφορίες και κρατήσεις στο τηλέφωνο 6976-312-660.
5: Κάθε που πάω στο χωριό.
4: Δευτέρα 1η Ιουνίου, ημέρα του Αγίου Πνεύματος, με τον Βαγγέλη Γιαννάκη και το κριτικό συγκρότημά του.
5: Απόψε Παναγία μου, χάρη θα σου ζητήσω.
4: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Πετροκεφάλι Μεσαράς.
5: Θα την έκαψω την καρδιά.
4: Διοργάνωση, Πολιτιστικός Σύλλογος Πετροκεφαλίου. Μην το χάσετε.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist. Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
7: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
8: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
7: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
8: Και βέρνικια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης, δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
9: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
10: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
11: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
10: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
12: Το Matala Beach Festival είναι εδώ! 19, 20 και 21 Ιουνίου σας προσκαλεί να ανακαλύψετε την πιο μαγική παραλία του καλοκαιριού. Ελένα Παπαρίζου, Αναστασία, Τόνι Σφίνος, Γεωργία Νταγάκη, Βούλα Στρατάκη, Δημήτριος και η Alone Together, Tributes των Queen και The Doors. Και τα απόλυτα beach parties στο Cave Stage με τους Lex Lay, Lefrak, Akan, Kefi, Andy Manson και Anthony. Έτοιμοι! Matala Beach Festival 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
13: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
14: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892-0-22242.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-0-53-500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Τα σ' αγαπώ μου τα άκαμα αμέτρητα τραγούδια και τα χαρίζω στα πουλιά, στα δάση, στα λουλούδια, στον ουρανό, στη θάλασσα, στον ήλιο, στο φεγγάρι, στα χρώματα της ροδαυγής, στου δειλινού τη χάρη. Τα μετατρέπω με ερτζουβί, όντε καταλαγιάζω, και το Θεό που με έπλαξε με την καρδιά δοξάζω. Τα κάνω ελπίδες τρυφερές, ανθρώποι να πιαστούνε, να αναντρανίσει η καρδιά τις ώρες που να βαγούνε. Τα τραγουδώ στο δυστυχή, τον παραπονεμένο, το γέρο που τον έχουν οι πάντες ξεχασμένο. Πολλές φορές τα χέρια μου ζεστό ψωμί τα κάνω, να τα μοιράσω στο ορφανό και το φτωχό ζητιάνο. Αγάπη κόρη του Θεού, ποιος δε σε θέλει ορτάκι? Πού είσαι αέρας, είσαι φως, είσαι νερό σταυλάκι. Κι ό,τι γυρεύει μια καρδιά, κοντά σου θα γνωρίσει, και σ' άλλους με απλοχεριά, και εκείνη να χαρίσει.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις του στο Λίβανο. Δεκάδες νεκροί παιδιά κάτω από τα ερείπια, ενώ περιοχές της χώρας μετατρέπονται σε πόλεις φαντάσματα. Συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας μετά από διακοπή ενός μήνα για τη διαρρύθμιση της αίθουσας, η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Γάμοι, βαφτίσεις, δεξιώσεις, πανηγύρια, πάρτι και κάθε είδους μαζική διοργάνωση πρόκειται να ενταχθούν στο σύστημα του ψηφιακού πελατολογίου της ΑΔΕ εντός του καλοκαιριού. Οι καθυστερήσεις στα έργα αντιμετώπισης της λειψιδρίας στην Αττική οδηγούν σε λύσεις κατεπήγοντος χαρακτήρα με χρηματοδότηση από το υπερταμείο. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος του Ελλάς Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη παρουσίασε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Η Βουλγαρία κερδίζει εκατομμύρια από τις ελληνικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς αγοράζει μεσημεριανό ρεύμα σχεδόν στο μηδέν και το μεταπουλάει το βράδυ με καπέλο 2.000%. Η NASA ανακοίνωσε την έναρξη κατασκευής επανδρωμένης βάσης στη Σελήνη.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
5: Καλλιεργείς το Μάτα Βελανιδί.
6: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση.
5: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
6: Sole Mio. Τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
5: Sole Mio. Φυτό εύρωστο. Κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στην ίωση του αλευρόδι Tigua ILCV.
6: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα, με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
5: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
7: Σούπερ μάρκετ Φαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
8: Αρνή παραγωγής μας μισό ή ολόκληρο το κιλό 11.39. Κοτόπουλο νοπό πίνδου άρτας 3.90. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά το κιλό 13.20. Νες καφέ 200 γραμμαρίων 5.99. Ηλιέλαιο νούτρια 1 λίτρο 2.68. Τιμπέρα Λατίνι, σετ τριών τεμαχίων, 2,49. Απορρυπαντικό υγρό πλυντηρίου ρούχων όμο 30 μεζούρες, 3,62. Dav Douz, 720 ml, 2,88. Αμίτα Motion, 1 λίτρο, 1,94. Μπύρα Αλφα, κουτί ή εξάδα, 4,69. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 28910-92434.
9: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. 58. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
12: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
13: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
12: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28 920 53 500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκριτος.
14: Αγκάλιασέ με, σφίξε με μέχρι να νιώσω πόνο.
0: Ακούμε κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Η Φιλιάνα στις Μύρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μύρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός. Αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο, είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920. 23-193 και 69-81-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
5: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,5 ευρώ το κιλό. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. El Greco μέλι θυμαρίσιο, 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι, 3 κιλά, 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive, 3 ευρώ. Χλωρίνη Ultra λεμόνι, 2 λίτρα. 3 ευρώ και 50 λεπτά. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
6: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
7: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μήλος Φιδάκη.
8: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μύρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores.
9: Ας το πάνω μας.
10: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
11: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
13: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
14: Ερωτόκριτος.
15: Να μην μυρίζεις για σε μη, η ομορφιά σου φτάνει.
14: Ερωτόκριτος.
15: Συγχνώ.

0: Ερωτόκριτος.
1: Γεμίσε ο κόσμος ερωτιές απ' τη δική μου αγάπη. Απ' τη δική μου αγάπη.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόπιθος. Η ώρα είναι μία.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Σε έναν 38χρονο Δανό έδωσε τα ενία της ποδοσφαιρικής ομάδας η διοίκηση του Παναθηναϊκού, η οποία ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον Γιάκομ Νίστρουπ έως το 28. Ο Σκανδιναβός τεχνικός βρισκόταν στην κορυφή της λίστας αναζήτησης για να διαδεχθεί τον Ράφα Μπενίτεθ, αφού οι άνθρωποι του Τριφυλιού ήθελαν έναν προπονητή με τα στοιχεία και τη φιλοσοφία του. Πρόστιμο 20.000 ευρώ επέβαλε η Διαρκής Επιτροπή Καταπολέμησης της Βίας στην ΠΑΕ ΑΕΚ για τα επεισόδια και τις συμπλοκές ανάμεσα σε οπαδούς και δυνάμεις της αστυνομίας στη Νέα Φιλαδέλφεια πριν από την αναμέτρηση της Ένωσης με τον Ολυμπιακό για τα play-off της Super League. Πρωταθλήτρια στο handball η γυναικεία ομάδα του ΠΑΟΚ. Τσιτσιπάς και Σάκαρη ξεπέρασαν αμφότεροι τον σκόπελο του πρώτου γύρου στο Ρολάν Γκαρός. Δυσαρέσκεια και αναβρασμός στη Φενέρμπαχτσε για το Final Four της Αθήνας. Οι Τούρκοι με ανακοίνωση τους υποστήριξαν πως πολλοί οπαδοί της ομάδας έμειναν εκτός του T-Center, ενώ επετράπει η είσοδος σε χιλιάδες οπαδούς του Ολυμπιακού που δεν είχαν εισιτήριο και έκαναν λόγο για επίσημες ενέργειες προς τη EuroLeague.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
5: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
4: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
5: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
4: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
5: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
4: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
5: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
4: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
5: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
4: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
5: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
4: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας το Mata Runner σε υποκείμενο Tronix.
5: Runner και Tronix.
4: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
6: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
7: Πώς έτσι, ρε Μανώλη?
6: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
8: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif. Για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif. Για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
6: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη ισοδιά.
9: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεση μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
12: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
13: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
12: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
13: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
12: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
13: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
12: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
7: Ο αθλητικός όμιλος της Μπακίου καλεί όλα τα μέλη και τους φίλους της ομάδας στη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί αυτή την Παρασκευή 29 Μαΐου και ώρα 8.30 το βράδυ στο χώρο του βοηθητικού γηπέδου του Σωματείου. Θέματα της συνέλευσης, έκθεση πεπραγμένων, παρέτηση του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη, καθώς οι εξελίξεις για το μέλλον του Συλλόγου είναι σημαντικές. Αυτή την Παρασκευή, 29 Μαΐου και ώρα 8.30 το βράδυ, στο χώρο του Βοηθητικού Γηπέδου, αθλητικός όμιλος στην Μπακίου, όλοι μαζί για τη συνέχεια και τη δύναμη της ομάδας μας στην τρίτη εθνική κατηγορία τη νέα ποδοσφαιρική σεζόν.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

απούνε στο βροντίσι. Απανόρτιζο σου να κανείς μη μας χωρίσει. Απανόρτιζο σου να κανείς μη μας χωρίσει. Ψεύτικους όρκους μου δίνες πως μ' αγαπάς τα αλήθεια.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αν ξυπαίνει στο χωριό, κι ας έστρωσε το χιόνι.
0: Ερωτόκριτος.
1: Έλα, έλα, σκουρέ βασιλικέ μου, πείτε τι πως ένα λεφτό νους δεν την αφήνει.
0: 87,9.
1: Τι στρατ...

0: Ερωτόκριτος. Πάμε, πάμε. Σταθμός αγάπης για την παράδοση.
1: Όπα λέω.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πετροκεφαλίου σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο κρητικό γλέντι γεμάτο μουσική, κέφι και παράδοση.
4: Πάνω στα χέρια σου κρατείς την άνοιξη κερά μου.
3: Τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, η μέρα του Αγίου Πνεύματος, στην κεντρική πλατεία του Πετροκεφαλίου στη Μεσαρά Ηρακλείου. Ο μοναδικός Βαγγέλης Λιανάκης έρχεται να ξεσηκώσει τον κόσμο με ένα αυθεντικό κρητικό πρόγραμμα μέχρι το πρωί.
4: Διώξε τσι μάνα, τσι γιατρού.
3: Μια βραδιά με λύρα, χορό, παρέα και γνήσια κρητική φιλοξενία εκεί όπου η παράδοση συναντά το γλέντι και η διασκέδαση γίνεται μια μεγάλη παρέα.
4: Μου, πέρδικα,
3: ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Για πληροφορίες και κρατήσεις στο τηλέφωνο 6976 312 660.
4: Κάθε που πάω στο χωριό.
3: Δευτέρα 1η Ιουνίου, η μέρα του Αγίου Πνεύματος με τον Βαγγέλη Γιαννάκη και το κριτικό συγκρότημά του.
4: Απόψε Παναγία μου, χάρη θα σου ζητήσω.
3: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Πετροκεφάλι Μεσαράς.
4: Θα την έκαψω την καρδιά.
3: Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Πετροκεφαλίου. Μην το χάσετε.
5: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
6: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892053100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
7: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
8: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
7: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
8: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
7: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892022725 και 693832107. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
2: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
3: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει. Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο? Η Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβιτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
9: Ποιότητα, κορυφαία. Ασφάλεια, δεδομένη. Εξυπηρέτηση, άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
10: Το Matala Beach Festival είναι εδώ! 19, 20 και 21 Ιουνίου σας προσκαλεί να ανακαλύψετε την πιο μαγική παραλία του καλοκαιριού. Ελένα Παπαρίζου, Αναστασία, Τόνι Φίνος, Γεωργία Ανταγάκη, Βούλα Στρατάκη, Δημήτριος και η Alone Together, Tributes των Queen και The Doors. Και τα απόλυτα beach parties στο Cave Stage με τους Lex Lay, Lefrak, Akan, Kefi, Andy Manson και Anthony. Έτοιμοι! Matala Beach Festival 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
12: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Ερωτόκριτος. Ερωτόκριτος. Σηματοδοτεί την κριτική μουσική. Ερωτόκριτος.

Πόρτας κάνεις το σοκάτσι, το μίτσο κοπέλι δάτσι. Πόρτας κάνεις το σοκάτσι, το μίτσο κοπέλι δάτσι. Γερούς νέους ξεσηκώνει και γελά.

όλας κάνεις τόσο κάτι. Το Μίτσο κοπέλι δάτσι. Όλας κάνεις τόσο κάτι. Το Μίτσο κοπέλι δάτσι. Γερούς νέους ξεσηκώνει και γελάει.

Πόρτας κάνεις τόσο κάτσι, το Μίτσο κοπέλι δάτσι. Πόρτας κάνεις τόσο κάτσι, το Μίτσο κοπέλι δάτσι. Γερούς νέους ξεσηκώνει και γελά.

0: Ερωτόπιτος. Η ώρα είναι 2.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις του στο Λίβανο. Δεκάδες νεκροί παιδιά κάτω από τα ερείπια, ενώ περιοχές της χώρας μετατρέπονται σε πόλεις φαντάσματα. Συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας μετά από διακοπή ενός μήνα για τη διαρρύθμιση της αίθουσας, η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Γάμοι, βαφτίσεις, δεξιώσεις, πανηγύρια, πάρτι και κάθε είδους μαζική διοργάνωση πρόκειται να ενταχθούν στο σύστημα του ψηφιακού πελατολογίου της ΑΔΕ εντός του καλοκαιριού. Οι καθυστερήσεις στα έργα αντιμετώπισης της λειψιδρίας στην Αττική οδηγούν σε λύσεις κατεπήγοντος χαρακτήρα με χρηματοδότηση από το υπερταμείο. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος του Ελλάς Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη παρουσίασε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Η Βουλγαρία κερδίζει εκατομμύρια από τις ελληνικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς αγοράζει μεσημεριανό ρεύμα σχεδόν στο μηδέν και το μεταπουλάει το βράδυ με καπέλο 2.000%. Η NASA ανακοίνωσε την έναρξη κατασκευής επανδρωμένης βάσης στη Σελήνη.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
5: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
4: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχής το ίδιο.
5: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
4: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
5: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο σε μήλας φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
6: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
7: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Χοιρινή μπριζόλα λεμός ή καρέ το κιλό 6,35. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7,55. Σκύπ σκόνη 50 μεζούρες 8,28. Ζυμαρικά στέλα νούμερο 6, νούμερο 10, 0,73. Φρυγανιές φόρμα σταρένιες οικογενειακή συσκευασία 360 γραμμαρίων 1,34. Ούζο πλωμαρίου 700 ml 10,98. Χαρτί υγείας Mama Soft Original 2,47. Μπύρα Fix κουτί ή εξάδα 4,39. Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
8: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
7: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
9: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
10: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810 232 800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη
11: Ακούστε
10: λύση.
11: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη ζει Λεβεδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
12: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
13: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
16: Ερωτόκριτος.
17: Στον δρόμο μου το σκοτεινό άφησε φως για να ψει. Αδέσα μάνα.
16: Ερωτόκριτος.
17: Ένα φεγγάρι κι έτσι δυο. Ένα φεγγάρι κι έτσι δυο. Μας έτσι έχει ένας πόνος.
16: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
4: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
5: Έχουμε Αλφα, παντού.
4: Δηλαδή?
5: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
6: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
7: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
8: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
7: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
0: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη. Χορηγός της εκπομπής.
11: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
3: Ο αθλητικός όμιλος Τυμπακίου καλεί όλα τα μέλη και τους φίλους της ομάδας στη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί αυτή την Παρασκευή 29 Μαΐου και ώρα 8.30 το βράδυ στο χώρο του βοηθητικού γηπέδου του Σωματείου. Θέματα της συνέλευσης, έκθεση πεπραγμένων, παρέτηση του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη, καθώς οι εξελίξεις για το μέλλον του Συλλόγου είναι σημαντικές. Αυτή την Παρασκευή, 29 Μαΐου και ώρα 8.30 το βράδυ, στο χώρο του Βοηθητικού Γηπέδου, Αθλητικός Όμιλος Τυμπακίου, όλοι μαζί για τη συνέχεια και τη δύναμη της ομάδας μας στην τρίτη εθνική κατηγορία τη νέα ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
12: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόχρητος. Η ώρα είναι 3.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Σε έναν 38χρονο Δανό έδωσε τα ενία της ποδοσφαιρικής ομάδας η διοίκηση του Παναθηναϊκού, η οποία ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον Γιάκομ Νίστρουπ έως το 28. Ο Σκανδιναβός τεχνικός βρισκόταν στην κορυφή της λίστας αναζήτησης για να διαδεχθεί τον Ράφα Μπενίτεθ, αφού οι άνθρωποι του Τριφυλιού ήθελαν έναν προπονητή με τα στοιχεία και τη φιλοσοφία του. Πρόστιμο 20.000 ευρώ επέβαλε η Διαρκής Επιτροπή Καταπολέμησης της Βίας στην ΠΑΕ ΑΕΚ για τα επεισόδια και τις συμπλοκές ανάμεσα σε οπαδούς και δυνάμεις της αστυνομίας στη Νέα Φιλαδέλφια πριν από την αναμέτρηση της Ένωσης με τον Ολυμπιακό για τα play-off της Super League. Πρωταθλήτρια στο handball η γυναικεία ομάδα του ΠΑΟΚ. Τσιτσιπάς και Σάκαρη ξεπέρασαν αμφότεροι τον σκόπελο του πρώτου γύρου στο Ρολάν Γκαρός. Δυσαρέσκεια και αναβρασμός στη Φενέρμπαχτσε για το Final Four της Αθήνας. Οι Τούρκοι με ανακοίνωση τους υποστήριξαν πως πολλοί οπαδοί της ομάδας έμειναν εκτός του T-Center, ενώ επετράπη η είσοδος σε χιλιάδες οπαδούς του Ολυμπιακού που δεν είχαν εισιτήριο και έκαναν λόγο για επίσημες ενέργειες προς τη EuroLeague.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: Νομίζεις πως όλα τα υβρίδια αγκουριού είναι ίδια?
6: Η Φύτο Ελλάς προτείνει το υβρίδιο που αλλάζει τα δεδομένα στην καλλιέργεια αγκουριού.
5: Ρεμπέκα.
6: Μακρύ αγκούρι για ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή φύτευση.
5: Καρπός 32 με 34 εκατοστά χωρίς λαιμό.
6: Με έντονη ράβδοση και σκούρο πράσινο χρώμα.
5: Ρεμπέκα. Φυτό. Χωρίς καλλιεργητικά προβλήματα.
6: Πολύ ζωηρό και ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες.
5: Υψηλή ανοχή στο οίδιο και ανθεκτικότητα στην ίωση CYSDV.
6: Ρεμπέκα. Με σταθερή ποιότητα και απόδοση καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
5: Ρεμπέκα. Υβρίδιο αγκουριού από τον Ισπανικό οίκο παραγωγής σπόρων σε μήλας Φύτο.
6: Τώρα και στην Ελλάδα από την Φύτο Ελλάς.
5: Ρεμπέκα. Γιατί όλα τα υβρίδια αγκουριού δεν είναι ίδια.
7: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
8: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
9: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,5 ευρώ το κιλό. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. El Greco μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι, 3 κιλά, 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive, 3 ευρώ. Χλωρίνι Ultra λεμόνι, 2 λίτρα, 3,50 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
10: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
11: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό.
10: Δεν υπάρχει.
11: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
10: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
11: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
12: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
13: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
14: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
15: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
14: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, τοπικές βροχές κυρίως σε κεντρικά και βόρεια ορεινά και το βράδυ σε Μακεδονία, Θράκη και Βόρειο Αιγαίο. Η άνεμη δυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 24 Μύκονος, 25 Λίμνος Πάρος, 26 Ηράκλειον Άξος Ρέθυμνος Ύφνος Χανιά, 27 Κος, 28 Σάμος, 29 Θάσος Κέρκυρα Πρέβεζα Σπάρτη Τρίκαλα, 30 Άρτα Καλαμάτα, 31 Αθήνα Αλεξανδρούπολη, 32 Γιάννητσά.
0: Ένας έρωτας σταθμός, ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
2: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Οργατίφ των πλαστικών Κρήτης.
3: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
2: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
4: Οργατίφ, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Οργατίφ. Για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Οργατίφ. Για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των πλαστικών Κρήτης.
2: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη ισοδιά.
5: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη μας, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
6: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
7: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
6: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
7: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
8: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
9: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
10: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
11: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε οτικιώτη, ελάτε στο Ματαλιώτη.
12: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
12: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
3: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
12: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
3: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε οτικιώτη, ελάτε στο Ματαλιώτη.
13: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892-022-242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
14: Το Matela Beach Festival είναι εδώ! 19, 20 και 21 Ιουνίου σας προσκαλεί να ανακαλύψετε την πιο μαγική παραλία του καλοκαιριού. Ελένα Παπαρίζου, Αναστασία, Τόνι Φίνος, Γεωργία Νταγάκη, Βούλα Στρατάκη, Δημήτριος και η Alone Together, Tribute στον Queen και The Doors. Και τα απόλυτα beach parties στο Cave Stage με τους Lex Lay, Lefrak, Akan, Kefi, Andy Manson και Anthony. Έτοιμοι! Matela Beach Festival 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Με κατασχέσεις ακινήτων κινδυνεύουν οι οφειλέτες του δημοσίου που έχουν χρέη από κάθε αιτία πάνω από 500 ευρώ και για την καταβολή των οποίων ευθύνονται ως πρωτοφυλέτες συνυπόχρεοι ή εγγυητές. Στα 32,4 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 13% του ΑΕΠ, ανήλθε την περσινή χρονιά η συνολική άμεση συνεισφορά του τουρισμού στην ελληνική οικονομία. Υψηλά κέρδη ως το 2030 αναμένονται για τους πετρελαϊκούς κολοσσούς, καθώς προβλέπεται να αυξηθούν κατά 39,6% φέτος. Οι Financial Times αποκαλύπτουν ότι το Ταμείο του Συμβουλίου Ειρήνης του Τραμπ είναι εντελώς άδειο. Παρά τις δεσμεύσεις ύψους 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το περιβόητο Board of Peace παραμένει χωρίς χρηματοδότηση, βυθισμένο σε πολιτικό και νομικό χάος. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.366 μονάδες. Συνεχίζονται και την επόμενη τετραετία 6 προγράμματα προληπτικών εξετάσεων.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Καλλιεργείς ντομάτα Βελανιδή.
5: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση.
4: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
5: Sole Mio. Τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
4: Sole Mio. Φυτό εύρωστο. Κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στη μείωση του αλευρόδι TYLCV.
5: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα. Με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
4: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio. Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
6: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πετροκεφαλίου σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο κρητικό γλέντι γεμάτο μουσική, κέφι και παράδοση.
7: Πάνω στα χέρια σου κρατείς την άνοιξη κερά μου.
6: Τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, ημέρα του Αγίου Πνεύματος, στην κεντρική πλατεία του Πετροκεφαλίου στη Μεσαρά Ηρακλείου. Ο μοναδικός Βαγγέλης Λιανάκης έρχεται να ξεσηκώσει τον κόσμο με ένα αυθεντικό κρητικό πρόγραμμα μέχρι το πρωί.
7: Διώξε τσι μάνα, τσι γιατρού.
6: Μια βραδιά με λύρα, χορό, παρέα και γνήσια κριτική φιλοξενία εκεί όπου η παράδοση συναντά το γλέντι και η διασκέδαση γίνεται μια μεγάλη παρέα.
7: Στερουσιάνη μου περδικά, περδικά πλούμισμε.
6: Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Για πληροφορίες και κρατήσεις στο τηλέφωνο 6976-312-660.
7: Κάθε που πάω στο χωριό.
6: Δευτέρα 1η Ιουνίου, ημέρα του Αγίου Πνεύματος, με τον Βαγγέλη Γιαννάκη και το κριτικό συγκρότημά του.
7: Απόψε τα μαγεία μου, χάρη θα σου ζητήσω.
6: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Πετροκεφάλι Μεσαράς.
7: Θα την έκαψω την καρδιά.
6: Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Πετροκεφαλίου. Μην το χάσετε.
8: Σούπερ μάρκετ Φαγιανάκης, πύργος αστερουσίων Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας μισό ή ολόκληρο το κιλό 11.39. Κοτόπουλο νοπό πίντου άρτας 3.90. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά το κιλό 13.20. Νες καφέ 200 γραμμαρίων 5.99. Ηλιέλαιο νούτρια 1 λίτρο 2.68. Τιμπέρα Λατίνι σετ τριών τεμαχίων 2.49. Απορρυπαντικό υγρό πλυντηρίου ρούχων όμο 30 μεζούρες 3.62. Dav Douz 720 ml 2.88. Αμίτα Motion 1 λίτρο 1.94. Μπύρα Αλφα κουτί η Εξάδα 4.69. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος αστερουσίων Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
12: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και επίδυση. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Η λογική μου ζήτηξε τον πόνο να αγκαλιάσω, να περπατώ και να φορώ τσιμοναξά στο ράσο.

0: πάει.
1: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4:30.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
4: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
5: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο? Η Λεβιτοπία Μεσαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920 2625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία Μεσαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
6: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες Τυμπάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
8: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
4: Ο αθλητικός όμιλος Τυμπακίου καλεί όλα τα μέλη και τους φίλους της ομάδας στη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί αυτή την Παρασκευή 29 Μαΐου και ώρα 8:30 το βράδυ στο χώρο του βοηθητικού γηπέδου του Σωματείου. θέματα της συνέλευσης, έκθεση πεπραγμένων, παραίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη, καθώς οι εξελίξεις για το μέλλον του Συλλόγου είναι σημαντικές. Αυτή την Παρασκευή, 29 Μαΐου και ώρα 8.30 το βράδυ, στο χώρο του βοηθητικού γηπέδου, αθλητικός όμιλος στην Πακίου, όλοι μαζί για τη συνέχεια και τη δύναμη της ομάδας μας στην τρίτη εθνική κατηγορία τη νέα ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
9: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
10: Όποιος μπορεί απ' τα βάσανα που έχω να μ' απαλλάξει, η μοίρα στον παράδεισο θα τον εκατατάξει.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ρέγομαι τσιφιλότιμους τσιαδρόπους που μοιράζουν και στσιφιλίας το βωμό ξέρουν να θυσιάζουν.
2: Κοπελιά μου, με το φεγγάρι μάρτυρα μου το πες, κοπελιά μου, πως μια ζωή θα μ' αγαπάς, μ' αλλάσαι μακριά, πως θα πικρίσω χώρια.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
3: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
2: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
3: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
2: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
3: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
2: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
3: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
2: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
3: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
2: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
3: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
2: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας ντομάτα Runner σε υποκείμενο Tronix.
3: Runner και Tronix.
2: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
4: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892-053-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
6: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,5 ευρώ το κιλό. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. El Greco μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι, 3 κιλά, 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive, 3 ευρώ. Χλωρίνη Ultra λεμόνι, 2 λίτρα. 3 ευρώ και 50 λεπτά. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
7: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
8: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
7: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
9: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif. Για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif. Για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
7: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
10: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
11: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517.
8: και 6972-536-003.
12: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη.
13: Ακούστε
12: λύση.
13: Την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
14: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα, όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Σίδερα δεν με στέλνουνε σκοινιά, δεν με βαστούνε.
0: 87,9.

0: Τα χρώματα της Κρήτης. Οι στιγμές της, η μουσική της. Εδώ στον Ερωτόκριτο 87,9. Ερωτόκριτος.
1: Χωρίς να ανθίσει μυγδαλιά, χωρίς κλαδί να σκάσει, την άνοιξη το γέλιο τζι τη φέρνει σ' άγγελα.

0: 87,9.
1: Άγγελε με λάχρινε μου, πως να σε κερδίσω πες μου, για να δω στα δυο σου ματιά το φεγγάρι και τα άστρα.
0: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
3: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
4: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πετροκεφαλίου σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο κρητικό γλέντι γεμάτο μουσική, κέφι και παράδοση.
5: Πάνω στα χέρια σου κρατείς την άνοιξη κερά μου.
4: Τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, ημέρα του Αγίου Πνεύματος, στην κεντρική πλατεία του Πετροκεφαλίου στη Μεσαρά Ηρακλείου. Ο μοναδικός Βαγγέλης Λιανάκης έρχεται να ξεσηκώσει τον κόσμο με ένα αυθεντικό κρητικό πρόγραμμα μέχρι το πρωί.
5: Διώξε τσι μάνα, τσι γιατρούς, από με τυραννούν.
4: Μια βραδιά με λύρα, χορό, παρέα και γνήσια κρητική φιλοξενία εκεί όπου η παράδοση συναντά το γλέντι και η διασκέδαση γίνεται μια μεγάλη παρέα.
5: Στερουσιάνη μου πέρδικα πλούμισμένη.
4: Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Για πληροφορίες και κρατήσεις στο τηλέφωνο 6976-312-660.
5: Κάθε που πάω στο χωριό.
4: Δευτέρα 1η Ιουνίου, ημέρα του Αγίου Πνεύματος, με τον Βαγγέλη Γιαννάκη και το κριτικό συγκρότημά του.
5: Απόψε Παναγία μου, χάρη θα σου ζητήσω.
4: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Πετροκεφάλι Μεσαράς.
5: Θα την έκαψω την καρδιά.
4: Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Πετροκεφαλίου. Μην το χάσετε.
2: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο ικοπροκάτ.gr. Ικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
6: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μίλος Φιδάκη.
7: Welcome Stores, Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
8: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
9: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
8: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
10: Το Matala Beach Festival είναι εδώ! 19, 20 και 21 Ιουνίου σας προσκαλεί να ανακαλύψετε την πιο μαγική παραλία του καλοκαιριού. Ελένα Παπαρίζου, Αναστασία, Τόνι Φίνος, Γεωργία Νταγάκη, Βούλα Στρατάκη, Δημήτριος και η Alone Together, Tribute στον Queen και The Doors. Και τα απόλυτα beach parties στο Cave Stage με τους Lex Lay, Lefrak, Akan, Kefi, Andy Manson και Anthony. Έτοιμοι! Matala Beach Festival 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
11: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
12: Μοίρασε. Μοίρασε από τη λάμψη σου σε ανθρώπους που πονούνε. Ελπίδα φως. Φως αξίζουνε, ήλια μου, να χαρούνε.

απόψε αγκαλιάζες τον ένα και τον άλλο. Έμαθα εγώ και μοναχός και δεν παράπονουμε. Και μαγειρεύω και διπνώ και θέτω και κοιμούμε. Και μαγειρεύω και διπνώ και

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Ισχυρές πιέσεις δέχονται οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, καθώς οι πληροφορίες περί επικείμενης συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ πυροδότησαν κύμα ρευστοποιήσεων μετά από μήνες ακραίας ανησυχίας για την παγκόσμια προσφορά ενέργειας. Διώξεις για κακουργήματα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη. Κατασχέσεις ακινήτων από την ΑΔΕ ακόμη και για χρέη άνω των 500 ευρώ, στο στόχαστρο εκατομμύρια οφειλέτες. Στις 2 Ιουνίου θα συνεχιστεί η δίκη για τα Τέμπη, ένταση με συγγενείς θυμάτων και την Πρόεδρο. Την τελευταία του πνοή άφησε αγοράκι 10 ετών, το οποίο παρασύρθηκε από τα νερά σε αρδευτικό κανάλι, κοντά στην Ηράκλεια Σερών. Ασφυξία στα ΕΛΤΑ από τις οφειλές εκατομμυρίων του δημοσίου, στρέβλωση του ανταγωνισμού καταγγέλουν οι εργαζόμενοι. Αναδιάταξη πολιτικού σκηνικού δείχνει δημοσκόπηση της Real Polls. Δεύτερος ο Τσίπρας, μονοψήφιο το Πασόκ, εκτός βουλής ο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδοπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
6: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
8: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
9: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
8: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο ίδιο.
9: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
8: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
9: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο σε μήλα σφίτο και τη Φίτο Ελλάς.
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
12: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Χοιρινή μπριζόλα, λαιμός ή καρέ το κιλό 6,35. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7,55. Σκύπ σκόνη 50 μεζούρες 8,28. Ζυμαρικά στέλα νούμερο 6, νούμερο 10, 0,73. Φρυγανιές φόρμα σταρένιες οικογενειακή συσκευασία
13: 360 γραμμαρίων 1,34. Ούζο πλωμαρίου 700 ml 10,98. Χαρτί υγείας Mama Soft Original 2,47. Μπύρα Fix κουτί ή Εξάδα 4,39.
12: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891 092 434.
14: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη Ζηλεβεντιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
15: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
12: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
3: Στα κέντρα ξενογλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
5: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
6: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
5: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
7: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif. Για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif. Για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
5: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
8: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
9: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
10: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
9: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
10: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
9: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
10: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
9: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
6: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
11: Ο αθλητικός όμιλος Τυμπακίου καλεί όλα τα μέλη και τους φίλους της ομάδας στη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί αυτή την Παρασκευή 29 Μαΐου και ώρα 8.30 το βράδυ στο χώρο του βοηθητικού γηπέδου του Σωματείου. Θέματα της συνέλευσης, έκθεση πεπραγμένων, παρέτηση του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη, καθώς οι εξελίξεις για το μέλλον του Συλλόγου είναι σημαντικές. Αυτή την Παρασκευή, 29 Μαΐου και ώρα 8.30 το βράδυ, στο χώρο του βοηθητικού γηπέδου, αθλητικός όμιλος Τυμπακίου, όλοι μαζί για τη συνέχεια και τη δύναμη της ομάδας μας στην τρίτη εθνική κατηγορία τη νέα ποδοσφαιρική σεζόν.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
13: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Τρόπον αγάπη.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
2: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,5 ευρώ το κιλό. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. El Greco μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά, 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive, 3 ευρώ. Χλωρίνη Ultra λεμόνι, 2 λίτρα. 3 ευρώ και 50 λεπτά. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
4: Νομίζεις πως όλα τα υβρίδια αγκουριού είναι ίδια?
5: Η Φύτο Ελλάς προτείνει το υβρίδιο που αλλάζει τα δεδομένα στην καλλιέργεια αγκουριού.
4: Ρεμπέκα.
5: Μακρύ αγκούρι για ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή φύτευση.
4: Καρπός 32 με 34 εκατοστά χωρίς λαιμό.
5: Με έντονη ράβδοση και σκούρο πράσινο χρώμα.
4: Ρεμπέκα. Φυτό. Χωρίς καλλιεργητικά προβλήματα.
5: Πολύ ζωηρό και ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες.
4: Υψηλή ανοχή στο οίδιο και ανθεκτικότητα στην ίωση CYSDV.
5: Ρεμπέκα. Με σταθερή ποιότητα και απόδοση καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
4: Ρεμπέκα. Υβρίδιο αγκουριού από τον Ισπανικό οίκο παραγωγής σπόρων σε Μήλας Φύτο.
5: Τώρα και στην Ελλάδα από την Φύτο Ελλάς.
4: Ρεμπέκα. Γιατί όλα τα υβρίδια αγκουριού δεν είναι ίδια.
6: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πετροκεφαλίου σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο κρητικό γλέντι γεμάτο μουσική, κέφι και παράδοση.
7: Πάνω στα χέρια σου κρατείς την άνοιξη κερά μου.
6: Τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, ημέρα του Αγίου Πνεύματος, στην κεντρική πλατεία του Πετροκεφαλίου στη Μεσαρά Ηρακλείου. Ο μοναδικός Βαγγέλης Λιανάκης έρχεται να ξεσηκώσει τον κόσμο με ένα αυθεντικό κρητικό πρόγραμμα μέχρι το πρωί.
7: Διώξε τσι μάνα, τσι γιατρού.
6: Μια βραδιά με λύρα, χορό, παρέα και γνήσια κρητική φιλοξενία, εκεί όπου η παράδοση συναντά το γλέντι και η διασκέδαση γίνεται μια μεγάλη παρέα.
7: Μου, πέρδικα,
6: ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Για πληροφορίες και κρατήσεις στο τηλέφωνο 6976-312-660.
7: Κάθε που πάω στο χωριό.
6: Δευτέρα 1η Ιουνίου, ημέρα του Αγίου Πνεύματος, με τον Βαγγέλη Γιαννάκη και το κριτικό συγκρότημά του.
7: Απόψε τα μαγεία μου, χάρη θα σου ζητήσω.
6: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Πετροκεφάλι Μεσαράς.
7: Θα την έκαψω την καρδιά.
6: Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Πετροκεφαλίου. Μην το χάσετε.
8: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr.

0: Yar. Ό,τι χρειάζεσαι. Σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
1: Ποιότητα. Κορυφαία. Ασφάλεια. Δεδομένη. Εξυπηρέτηση. Άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε Αλφα. Παντού.
2: Δηλαδή?
3: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
4: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
5: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
6: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
7: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
8: Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σαν Στοπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28-410-25-595 και 69-99-439-363.
9: Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει. Αγροπαϊκό.
10: Λε ρε Δημιο, τρελάδι και γυρέ. Χωριάτικο θα φωνάζεις, όχι ευρωπαϊκό.
9: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
8: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο. Μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούλα και σχάρα, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμέ.
9: Πράξε να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράξε να φάτε σουβλάκια, πράξε! Ωρα Παναγία μου!
8: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Μαζί και απόψε, παρέα μέχρι τις 9, ακούτε την εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Μπρόκο. Εκπομπή που σας προσφέρει η ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καρμαλή 5 στον Άγιο Νικόλαο και η τετοτεχνική σας στοπ Ανδρέας Αποστολάκης. Κωνσταντίνου Καρμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Λατό FM 103,3 για το Λασίθι, Ράδιο Ερωτόκριτος 87,9 για το Ηράκλειο και ιντερνετικά σε όλο τον κόσμο. Ξεκινούμε απόψε το πρόγραμμά μας με τον Άνω με του Σκορδαλού. Απόψε θα είναι μια ξεχωριστή εκπομπή. Καλά ξεχωριστή. Πιστεύω να τα καταφέρουμε. Θα έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία με ένα πολύ αγαπημένο σας πρόσωπο. Τον εγυρεύεται πολύ καιρό. Θα δούμε σε λίγο.

να ακούσουμε τώρα μια ζωντανή ηχογράφηση. Παλιά ζωντανή ηχογράφηση. Είναι από το Vancouver, Γιώργης Παπαδάκης. Καναδάς λοιπόν, 1974. Εσείς μπορείτε να μας στείλετε τα γραπτά σας μηνύματα στο Messenger της εκπομπής. Είναι ξεφαντώματα Γιάννης Μπρόκος.

Να πούμε ότι αν τελικά καταφέρουμε αυτό που έχει σχεδιαστεί, θα έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία με τον αγαπημένο σας, τον Γιώργη τον Κοκαράκη. Μεγάλη ιστορία ο Γιώργης, μεγάλες εκπομπές. Του ζήτησα απλά να πει μια καλησπέρα στο ακροατήριο.

0: Επίσης να πω ότι έχω μια καλή παρέα μαζί μου στο στούντιο του Λατό FM. Είναι ο άλλος Γιάννης ο Μπρόκος, ο ξάδερφος. Ξάδερφε, καλώς όρισες.
1: Καλώς έβρικα Γιάννη, καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο και εύχομαι να έχουμε μια καλή εκπομπή.
0: Ούτως ή άλλως θα είναι ξεχωριστή από όλες τις μπάντες.
1: Σε ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία, για την πρόσκληση. Αυτό θα το δείξει...
0: Το τέλος.
1: Το τέλος.
0: Έχει υπόψη ότι όντως θα είναι τέλος.

0: Για να δούμε τη γραμμή μας, παρακαλώ.
1: Πάρτε και τον άλλο τον πρόκο, τον πρώην ταχυδρόμο, τον Γιάννη, να είστε τρεις.
0: Να έρθει και ο Γιώργης από το μακρύ γυαλό, να γίνουμε τέσσερις.
1: Άμα έρθω και αμεθύσουμε.
0: Δέκατε στις στράτες δηλαδή.
1: Εγώ τη κατέχω αλλά δεν μπορώ πιο. Εντάξει, τον πρόκο του Γιάννη αφήνει χαιρετίσματα.
0: Υπομονή, Γιωργάκη, υπομονή.
1: Γεια, γεια.
0: Γεια.

0: Λοιπόν, για πάμε τώρα. Ο ξάδερφος, ο Γιάννης, ο Μπρόκος, ο άλλος, ο μεγαλύτερος από μένα, έχει να μας πει κάποια πραγματάκια απόψε. Γιάννης, ακούμε.
1: Λοιπόν, να καλησπέρισω πάλι όλο το ακροατήριο. Να σε ευχαριστήσω για την πρόσκληση, να σε ευχαριστήσω για τη φιλοξενία και να στείλω τα χαιρετίσματα από την καρδιά μου μέσα σε ανθρώπους που αγαπώ και εκτιμώ και με χαιρετούν και αυτοί. Στον κύριο Δημήτρη από τη Γερμανία, το Βιτόρο, στην κυρία Μαρία Καλεντάκη, στον κύριο Κουκλινό τον Αντώνη, σε όλους τους ξενιτεμένους μας τέλος πάντων και σε όλο το ακροατήριο που μας ακούει από όλους τους σταθμούς. Όταν μου πρότεινες εχθές το βράδυ να έρθω απόψε να κάνουμε μαζί την εκπομπή, αμέσως στο μυαλό μου πήγε στα παιδικά μας χρόνια εκεί στο χωριό και δεν μπόρεσα να αντισταθώ, έκατσα και έγραψα μία ρήμα, είναι λίγο μεγάλη βέβαια και θα ζητήσω να με συγχωρέσουν οι ακροατές γιατί θα τους κουράσω λίγο.
0: Δεν θα κουραστούν οι ακροατές. Ούτως ή άλλως, όποτε έχουμε καλεσμένους, οι ακροατές δεν διαμαρτυρήθηκαν ποτέ.
1: Αυτό είναι θετικό. Τέλος πάντων, για να μην μακρηγορώ, να αρχίσω σιγά σιγά,
0: ναι,
1: λοιπόν,
0: πάμε.
1: Να τα βγάζω στη φόρα τα άπλητά μας. Τέλος πάντων.
0: Καλιά, έχω βγάλει μόνο τα δικά σου.
1: Τα δικά μου εννοώ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι.
0: Ναι.
1: Και λέω να μπορούν να... να γιάγερνα τα χρόνια πάλι πίσω και όλα τα παιδικά τα μου απ' την αρχή να ζήσω. Στις τάπες να ξαναβρεθώ κοπέλι στα σοκάκια, να μου κλουθούν στον κόκαλο τα νεθρευτά αρνάκια και να πηγαίνω στο σκολιό του χαλικά το ριάκι, να μην με πιάνει άλλος κι ανείς στη δύναμη στο γλάκι. Να με σηκώνει ο κύρις μου προτού η μέρα φέξει, να βγω στο παλεμίτα το να ξελαλιώ να αρμέξει, να ξαναβγώ τα πόγεμα τα πρόβατα να αρθούνε, να λέω ο πατέρας μου για τα αργή και πούνε, να έρθει στον ώμο να βαστά κουτσούρα να τη σκίσει και του μητά του την αυλή ξύλα να τη γεμίσει, να κάθομαι και να αγρικώ πω του Μακροδημήτρη του μεγαφώνου κοντιλιές που άκουγε κάθε σπίτι. Να ξελαλιώ να αρμέξω με, να στέσω με το γάλα, να κάμει ο πατέρας μου τρία τυριά μεγάλα. Να κατεβούμε στο χωριό στο σπίτι μας να πάμε, να έχει η μάνα μου φαΐ να κάτσομαι να φάμε. Να κάμουμε και ζυμωτός του γυαλινά το φούρνο και να έχει απόξω τη μουρνιά και να γυρεύω μούρνο. Η μυρωδιά της ξεφουρνιά στα διάπαντα να πιάσει, να δίνει η μάνα μου ψωμί σε όποιο θα περάσει και να μου κάνει πέρδικα να έχω χαρά μεγάλη, γλυκό ψωμί και αχνιστό θα ξαναφάω πάλι. Να φτάξουνε οι αποκρές μασκάρες να ντυθούμε και στην πλατεία του χωριού όλοι να μαζοχτούμε. Σοκάκι μην αφήσουμε να ανοίγουνε οι πόρτες, να δίνουν οι νοικοκυρές μεζέδες και μισθρόφτες. Να πάω στον κορφόσπιλο να μπω την πέρα βρύση, να είναι τα ρέσπολα έτοιμα να έχουνε κυτρινήσει, να ανεσυρθώ στη ρεσπολιά να βγω σαν τον κάτι, να κατεβώ μόνο η κοιλιά σαν ήτανε γεμάτη.

Ένα λεπτό τώρα γιατί. Να μπαίνει η σαρακοστή και δανειστεία πάλι. Στο σπίτι να νηστεύομαι όλη μισή μεγάλη. Και να μου λέει η γιαγιά πως η λαμπρή προβέρνει. Στου κοπανά σιγά σιγά στις τάπες κατεβαίνει. Να βγαίνω από την αυλή απάνω να ξανοίγω. Ολημερής να γίνεται τούτο κάθε λίγο. Να μπει μεγαλοβδόμαδο να κάνουνε καλούδια. Και να μου λέει η γιαγιά εδάνε στα λακούδια. Η σαρακοστή δηλαδή. Να έρθει και η μέρα της λαμπρής όλοι να μαζοχτούμε μέσα στο σπίτι του παππού να φάμε και να πιούμε. Και να περάσει ο καιρός να έχουμε Απριλομάη και ο πατέρας μου τα ζά του κοπανά να πάει.

0: πάνω στο χαράκι και ξάνιγα πότε θα έρθει που το μονοπατάκι. Με σήκωνε ο πατέρας μου πρωί προτού να φέξει και με έβανε να ξελαλιώ τα πρόβατα να αρμέξει. Λίγο από το γάλα ήβανε στην παραθιά να βράσει και εντάκο μέσα εθρούλανε η πείνα να περάσει. Κι ύστερα επέρναμε το γαλανό μουλάρι να πάμε από τη χαλασά κρυζό νερό να πάρει. Δεν είχε δεύτερη γουλιά, όσο και να διψούσες, ήθελες και δεν ήθελες, στην πρώτη σταματούσες. Ήτανε τα παιχνίδια μου τα ρίφια, το κουλούκι, τα περδικάλια που ήτανε στα πόδια μου μπουλούκι. Καμιά φορά ευγέναμε στο ρίζωμα να βρούμε το γέρο το συμπέθερο να φάμε και να πιούμε. Άλλοτε ερχότανε κι αυτός στου κοπανά μπαρέα κι εγώ κοπέλι ένιωθα περήφανα και ωραία. Το καλοκαίρι επέρνανε και παίρναμε τα κάτω, επέρναμε ίσα κάτω οζά και ανθρώποι, εφεύγαμε πάλι από το μητάτο. Έτσι περνούσαν οι κεροί και φύγανε οι χρόνοι και από βοσκάκι ευρέθηκα να στρίβω το τιμόνι. Χωριό Μητάτο άφηκα, κατέβηκα στην πιάτσα, μέσα στα δίποδα οζά, άστα σου λέω άστα. Σκληρή ζωή και φτωχική, μα είχαινε αξίες, μόνο για επιβίωση έκανες τις θυσίες. Χρόνια αγνά και όμορφα, μα δεν ξαναγυρίζουν. Όσοι από μας τα ζήσανε, ξέρουνε τι αξίζουν, Γιάννη.
1: Φίλε και φίλοι, όλα αυτά που ακούσατε από τον ξάδερφο του Γιάννη τον Μπρούκο είναι τοπονύμια του χωριού μας. Το χωριό μας είναι οι Τάπες, είναι πάνω από τα Λακόνια, ψηλότερα από την Κρυτσά, και θα τολμήσω να πω τεράστια ιστορία που δεν θέλω να γεννώ κακώς απόψε, να τα ψάλω σε όσους έχουν ασχοληθεί με τον πολιτιστικό σύλλογο που δεν κάτσανε να καταγράψουν την ιστορία του χωριού. Στο χωριό, να ξέρετε, το συγκεκριμένο χωριό ήταν ο ασύρματος των Εγγλέζων, ήταν οι λύρες των Εγγλέζων για την απαγωγή του Κράιπεν και πολλά και πολλά και πολλά και πολλά άλλα, τα οποία θα χρειαστούν εκπομπές και εκπομπές. Ναι, Γιάννη.
0: Μου επιτρέπεις να κάνω μία παρατήρηση ότι το χωριό μας στις Τάπες ήταν το πρώτο θύμα του Ελληνοαλβανικού πολέμου.
1: Της κατοχής.
0: Της κατοχής. Το άλλο πρώτο θύμα.
1: Άλλο πόλεμος και άλλο. Ναι,
0: το πρώτο θύμα της κατοχής ήταν στο χωριό μας στις Τάπες, το πρωτοπαλίκαρο του χωριού, ο Κατσούλης ο Μανώλης.
1: Είπαμε, θέλουμε εκπομπές και εκπομπές. Πάμε να συζητήσουμε όμως. Και για να μην σε αφήσω παραπονεμένο, θα πω μια μαντινάδα μόνο. Στην πρώτη εκδήλωση που έγινε στο Δημοτικό Σχολείο Ταπών, Τσίπα Μαζωμένες είναι ολόκληρη σειρά. Είπα πολλές. Αυτή που θα πω απόψε έχει ειδικό βάρος. Μόνο τα ποιότικο νερό να πίνω και με φτάνει, και δεν με γνιάζει ή τα θα πουν για μένα οι ρουφιανοί.

Μια μεγάλη μεγάλη καλησπέρα, τεράστια. Να στείλουμε στον καλό μας φίλο τον Ορέστη τον Πασπαράκη. Μας ακούει από τη Νέα Υόρκη. Μου γράφει εκείνο το καταπληκτικό καλησπέρα που μου γράφει κάθε βράδυ και ρωτά, είναι λέει η εκπομπή στο Facebook? Όχι Ορέστη, δεν κάνουμε αναμετάδοση στα media, γιατί απόψε είπαμε είναι εντελώς ξεχωριστή εκπομπή. Θα καταλάβετε σε λίγο.

Γράφει ο καλός μας φίλος ο Νίκος ο Τρανουδάκης, μας ακούει από την Άξο. Καλησπέρα Γιάννη, την καλησπέρα μας σε όλη την όμορφη παρέα μας και σε όλο το υπέροχο ακροατήριό σου. Καλή εκπομπή. Τους χαιρετισμούς μας στην κυρία Μαρία Καρεντάκη και την κυρία Ευθυμία. Καλό ξημέρωμα. Να σε καλά Νίκο, σε ευχαριστούμε. Καλή ακρόαση.

Δημήτρης και η Βούλα Τρανοδάκη, μας ακούνε και αυτοί από την Άξο. Καλησπέρα κύριε Γιάννη και καλή εκπομπή. Την καλησπέρα μας στην παρέα σου και σε όλο το ακροατήριο, ιδιαίτερα στην κυρία Μαρία Καλεντάκη. Να είστε καλά. Τα φιλιά μας στην Άξο. Μείνετε συντονισμένοι, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίαν ο Γιαννάκης στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίαν ο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίαν ο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 2892 0 23 193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
4: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
5: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892 0 53 100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται. Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
6: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
5: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
7: Το Matella Beach Festival είναι εδώ! 19, 20 και 21 Ιουνίου σας προσκαλεί να ανακαλύψετε την πιο μαγική παραλία του καλοκαιριού. Ελένα Παπαρίζου, Αναστασία, Τόνι Φίνο, Γεωργία Νταγάκη, Βούλα Στρατάκη, Δημήτριος και η Alone Together, Tribute στον Queen και The Doors. Και τα απόλυτα beach parties στο Cave Stage με τους Lex Lay, Lefrak, Akan, Kefi, Andy Manson και Anthony. Έτοιμοι! Matella Beach Festival 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
8: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
9: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα, όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
8: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Συνεχίζουμε ζωντανή ηχογράφηση. Δημήτρης Μπετίνης στη λύρα και στο τραγουδί. Στο λαούτο είναι ο Νίκος ο Μπρόκος Ανιψός, γιος του Γιάννη, που έχω απόψε τη χαρά να έχω δίπλα μου. Στην κιθάρα ο Νίκος ο Μετζάκης και στον μπάσο ο Γιώργος ο Κατσικαλάκης.

καθοχαρίσω το συγκεκριμένο δωμάτιο στον Κωστή και στην παρέα του μας ακούνε από Κρυζά. Ούτε και εγώ ξέρω τι μπορεί να κάνει ο Κωστής για το συγκεκριμένο κομμάτι, τη συγκεκριμένη εκτέλεση.

0: Για να ακούσουμε τώρα το Γιάνγκα θα μας πει. Έλα ξαδερφέ.
1: Θα σου θυμίσω μια παλιά ματινιάδα που σ' αρέσει.
2: Στον κόσμο για σε μήμο.
1: Με θέμα τον αετό.
0: Εσύ είσαι βαρτός απόψε να μου κάνεις την ψυχή μου άνω κάτω. Λέγε.
1: Θυμάσαι μια φορά που είπα ο αετός. Είναι αετός. Σ' ό,τι κλαδί και αγκάτσι. Κι ας μην τα ανοίξει τα φτερά μόνο να τα τεινάξει.
0: Είχες δεν είχες με πήγες πάλι στα καλύτερα μου χρόνια.
1: Και αυτή που θα σου αφιερώσω τώρα προσωπικά.
0: Ναι, αλλά δεν είπες την απάντηση.
1: Αυτή που θα σου αφιερώσω προσωπικά απόψε είναι Τέρι της Μαδινιάδας Αυθινής.
0: Για λέγε.
1: Και είχα πει μοιάζεις και εσύ του αετού που μπόρες δε φοβάται. Και μες τις ανεμοθύλες τα ρέσει να πλανάτε.
0: Η απάντηση φίλες και φίλοι

στη συγκεκριμένη παρέα που είπε ο Γιάννης πριν, ότι και είχα απολυθεί τότε από το στρατό, η απάντηση ήταν: πραγματικά δεν πιστεύω ότι την είπα εγώ αυτή τη μανάδα. Αετός που σπάσει τα φτερά, πάλι αετός πομένει. Γιατί τη γλύφει την πληγή και εκείνη ξαναγέννη.

0: αγαπώ.
1: Για να περάσουμε στη γραμμή μας, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιάννη.
1: Γεια σου Τόνια.
2: Ωραία εκπομπή απόψε. Ακούω και χαίρομαι.
1: Θα είναι η τελευταία γι' αυτό.
2: Σταμάτα Γιάννη, σταμάτα. Γιατί είναι η τελευταία δηλαδή.
1: Γιατί υπάρχει ανάγκη να κάνω ένα διάλειμμα.
2: Τέλος πάντων. Ωραία. Α, η τελευταία εκπομπή σου είναι απόψε δηλαδή.
1: Ναι.
2: Α, ωραία. Να πού θα επιστρέψεις.
1: Θα το κουβεντιάσω με τη διεύθυνση. Εξαρτάται την αύξηση που θα μου κάνουν. Εξαρτάται πολλά πράγματα.
2: Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να πούμε την καλησπέρα μου στο ξαδερφό σου. Να είναι καλά. Είναι ωραία όσα, όλα αυτά που μας είπε. Και να είσαι καλά και εσύ και εκείνος. Να την ξανακάνετε αυτή την εκπομπή.
1: Και εσύ να είσαι καλά, Τόνια.
2: Να πω και την καλησπέρα μου στο Γιώργο το Κοκαλάκι. Όταν περιμένω να βγει, αλλά δεν βλέπω να βγαίνει.
1: Θα βγει. Θέλουμε λίγη ώρα.
2: Λοιπόν, καλή συνέχεια σε όλους.
1: Να είσαι καλά, Τόνια, σε ευχαριστούμε.
3: Και από μένα καλησπέρα, Τόνια. Σε ακούω, σε παρακολουθώ. Δεν έχουμε γνωριστεί, αλλά σε παρακολουθώ στην εκπομπή. Είσαι...
2: Να σε θέλει ο Γιάννης ο Μπρόκος να σε γνωρίσω.
3: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλό απόγευμα.
1: Σε ευχαριστούμε, καλό βράδυ. Για πάμε να ακούσουμε χορηγούς. Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Μπρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
4: Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 41 0 25 595 και 69 99 439 363.
5: Το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει. Αγροπαϊκό.
6: Λέρε Δημιο, τρελάδικε ρε. Χωριάτικο θα φωνάζεις, όχι ευρωπαϊκό.
5: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
4: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο, μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούβλα και σχάρας, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
5: Πράσινα φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Παραπαναγία μου!
4: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113.
1: Πάμε να συνεχίσουμε με τον καλό φίλο τον Μανώλη τον Ρασιδάκη και τον άλλο καλό φίλο τον Δημήτρη τον Σικλέτο.
7: Τα χέρια, τα χέρια, τα χέρια παγκαλιάζανε.
1: Φίλε Μανώλη Ρασιδάκη, καλή σου ώρα που γεννήσαι.
7: Τα χέρια παγκαλιάζανε.
1: Ο καφές που είπε για να με προθέσεις στην πλατεία της Νεάπολης θα μείνει αξέχαστος.

0: Για πάμε στη γραμμή μας, παρακαλώ.
1: Έλα κύριε Γιάννη, τι κάνεις, καλά είσαι?
0: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, τι γίνεται?
0: Καλά εσείς?
1: Καλά είμαι και σε έβαλα δάλα, σε ακούσω να μας βάλεις τα ωραία στραγούδια.
0: Να είστε καλά κύριε Ελένη.
1: Ακούμε, να είστε και εσύ καλά και πάντα υγεία, ευτυχία σε όλη την οικογένεια έχουμε.
0: Έπεσε η γραμμή από την κυρία Ελένη.

0: Έχω το πειραχτήρι, το λεωφορείο Ατζήμας. Εγώ πάντως το λεωφορείο του μέσα δεν μπαίνω. Γράφει το μήνυμά του. Πες ρε φίλε, λέει, τη ματινάδα του αετού με τη φωλιά. Δεν την θυμάσαι, Γιώργιο, δεν την θυμάσαι. Τέσσερα ξύλα, Γιώργη, θέλει ο αετός να σάσει τη φωλιά του. Μας ό,τι να είναι, άσχημη, αετίνεται τα πουλιά του.
1: Μου δίνεις, Γιάννη, την μπάσα να πω μια παλιά μου ματινιάδα.
0: Εγώ ή ο παλιός σου συνάδελφος.
1: Να πω μια παλιά μου ματινιάδα και λέω ψηλά. Τη χτίζω τη φωλιά και ας τη χαλάσει αέρας. Καλιά να την κρεμίσει αυτός παράγγιγμα τσιχέρας.
0: Είπαμε, λες λίγες αλλά δεν θα τις πεις. Γιάννης Μπρόκος είναι αυτός, φίλες και φίλοι, ο ξάδερφος.

0: σου. Ακούμε ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια. Μανώλης Κακλής, Ζαχάρης Μελεσανάγιες. Μια από τις παλιές μου, εκείνης τις χρυσές εποχές. Είπα κάπου στα 21 μου, καρδιά μου επαναστάτρια, πάρε τα μπλιό τσαγώνες, γιατί σε βλέπω να επιζείς με χάπια και σταγόνες.
1: Εγώ στα 25 μου είπα μια της εξαδέρφου, όταν την πρωτογνώρισα, και έτσι είπα, μη με ρωτάς αν σ' αγαπώ, άνοιξε την καρδιά μου, σε κάθε φίλο της να δεις την όψη σου κερά μου.
0: Με αυτόν τον τρόπο την έριξες.
1: Ήταν να μην πέσει.

0: και έχει και ένα τέρι αυτή η μαντινιάδα που είπα πιάσε μαχαίρι, χτύπαμε, το αίμα μου να τρέξει, να γράψει χάμε, σ' αγαπώ κι ύστερα να στρέψει.
1: Μάλιστα.

0: Ακούμε τον καλό φίλο τον Πέτρο τον Παρούλη. Καλή του ώρα όπου και αν είναι. Είναι χαρισμένο το κομμάτι από τον ξάδερφό μου, τον Γιάννη, τον άλλο Γιάννη. Τον έχω δίπλα μου. Έχω τη χαρά να τον έχω δίπλα μου απόψε. Στην κόρη του και στη θετή του κόρη. Μας ακούνε, λέει, παρέα. Γεια σας, κοπελιές. Για να πάμε στη γραμμή μας, παρακαλώ.
1: Την καλησπέρα μου στην παρέα σας.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Ο Στέλιος Αποστολάκης, ο Αυτορέτη.
0: Καλώς το Στέλιο. Τιμή μας που σε έχουμε στον αέρα της εκπομπής.
1: Δεν σου κρύβω ότι μόνο σ' άκουσα σήμερα στενοχωρήθηκα λίγο.
0: Για να.
1: Γιατί δεν το λέω. Ήσουν η παρέα μου. Και από το λίγο γύρω που σε συναναστρέφουμε, η αλήθεια είναι ότι σε έχω βάλει την καρδιά μου μέσα.
0: Στέλιο, αμοιβαία τα αισθήματα. Υπάρχει όμως απόλυτη, ας το πούμε, ανάγκη να κάνω ένα διάλειμμα.
1: Εύχομαι να είναι για καλό.
0: Για καλό είναι.
1: Μια και παρατήρησα ότι τα συναισθήματα πάνε και έρχονται σήμερα, να διαβάσω κάτι της που είναι μια πραγματική ιστορία και μετά θα σου φέρω.
0: Στέλιο, εάν είναι μεγάλο, δεν θα μας πάρει ο χρόνος, γιατί θα μας κόψει ο αυτόματος. Έχουμε περίπου 1,5 λεπτό.
1: Προλαβαίνω.
0: Για πες το.
1: Είδα έναν άντρα μια φορά του πόνου τελειωμένο. Μα είχε το χαμόγελο στα χείλη απλωμένο. Και ρώτηξα τον πώς μπορεί και αντέχει τόσο πόνο. Που εγώ με μια ψηλή βροχή ενός καημού μαργώνω. Και λέει μου... Και λέει μου, αντράκι μου, μη σκύβεις το κεφάλι. Γέλα ακόμη και ο Ντεγκλές, για θα έρθουν πόνοι κι άλλοι. Του κάθε πόνου σου η φωλιά, είναι η καρδιά που έχεις. Αυτήν, αν έχεις καθαρή, τότε κι αυτούς αντέχεις. Αν προλαβαίνω, σου πληρώσει τους να την άνεις.
0: Για πάμε γρήγορα.
1: Όσα καρδιά μου θες να πεις, γράψ' τα γη, πες τα τώρα. Για δεν λιαθές αν χτυπάς αύριο τέτοια ώρα. Ακλούθα ό,τι αγαπάς. Ψυχή μου κι όπου βγάλει. Το φως σου μην ξαναδεχτείς να σου το σβήσουνε άλλοι. Φέξε ψυχή μου δυνατά για αυτούς που σ' αγαπούνε. Κι όσους σε κρίνουν, άσε τη στη ζήλια να κουστούνε.
0: Στέλιο Αποστολάκη, σε ευχαριστούμε πολύ πολύ. Να είσαι σύντομο, σίγουρος ότι θα σμίξουμε πολύ σύντομα. Να είσαι καλά.
1: Το εύχομαι και το θέλω.
0: Σε ευχαριστούμε από πέρα.
2: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
3: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
4: Ισχυρές πιέσεις δέχονται οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, καθώς οι πληροφορίες περί επικείμενης συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ πυροδότησαν κύμα ρευστοποιήσεων μετά από μήνες ακραίας ανησυχίας για την παγκόσμια προσφορά ενέργειας. Διώξεις για κακουργήματα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη. Κατασχέσεις ακινήτων από την ΑΔΕ ακόμη και για χρέη άνω των 500 ευρώ, στο στόχαστρο εκατομμύρια οφειλέτες. Στις 2 Ιουνίου θα συνεχιστεί η δίκη για τα Τέμπη, ένταση με συγγενείς θυμάτων και την Πρόεδρο. Την τελευταία του πνοή άφησε αγοράκι 10 ετών, το οποίο παρασύρθηκε από τα νερά σε αρδευτικό κανάλι, κοντά στην Ηράκλεια Σερών. Ασφυξία στα ΕΛΤΑ από τις οφειλές εκατομμυρίων του δημοσίου, στρέβλωση του ανταγωνισμού καταγγέλουν οι εργαζόμενοι. Αναδιάταξη πολιτικού σκηνικού δείχνει δημοσκόπηση της Real Polls. Δεύτερος ο Τσίπρας, μονοψήφιο το ΠΑΣΟΚ, εκτός βουλής ο ΣΥΡΙΖΑ.
5: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή.

0: Γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
1: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη εκθέση μας, στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
3: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβιτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
4: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
6: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη Ζήλε Βεδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μία προσφορά.
7: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
8: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
9: Ο αθλητικός όμιλος Τυμπακίου καλεί όλα τα μέλη και τους φίλους της ομάδας στη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί αυτή την Παρασκευή 29 Μαΐου και ώρα 8.30 το βράδυ στο χώρο του βοηθητικού γηπέδου του Σωματείου. Θέματα της συνέλευσης, έκθεση πεπραγμένων, παρέτηση του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη, καθώς οι εξελίξεις για το μέλλον του Συλλόγου είναι σημαντικές. Αυτή την Παρασκευή, 29 Μαΐου και ώρα 8.30 το βράδυ, στο χώρο του Βοηθητικού Γηπέδου, Αθλητικός Όμιλος Τυμπακίου, όλοι μαζί για τη συνέχεια και τη δύναμη της ομάδας μας στην τρίτη εθνική κατηγορία τη νέα ποδοσφαιρική σεζόν.
10: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
0: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
11: Υπάρχω.
12: Μέσα στη θύμησή σου.
11: Υπάρχω.
12: Υπάρχω.
11: Γράφει η φίλη μας η Μαρία που μας ακούει από τον Άγιο Νικόλαο. Καλησπέρα Γιάννη. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Καλή εκπομπή. Γεια σου Μαρία. Καλή ακρόαση.

0: υπάρχουν. Γεια σου Μάνολη Χανιωδάκη. Γεια σου φίλε.
1: Του κήπου σου μικρή μου.
0: Γράφει ο Μάνολης το μήνυμά του. Γεια σου φίλε, καλή εκπομπή.
1: Με την αναπνοή μου.
0: Όλη η εκπομπή Μάνολη χαρισμένη σε σένα και σε όλο το ακροατήριο.
1: Υπάρχω, υπάρχω μέσα στο μπαξέ.
0: Πάμε στη γραμμή μας, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα Γιάννη.
0: Καλώς τον κύριο Γιώργο.
2: Σ' ακούω και είσαι μια χαρά.
0: Γιατί να μην είμαι?
2: Να είσαι. Την ευχή μου να είσαι και να είσαι πάντα καλά.
0: Και εσένα να σε προσέχει ο Θεός.
2: Από βάζεις εσένα τραγούδι.
0: Όλη η εκπομπή χαρισμένη σε σένα.
2: Ε.
0: Όλη η εκπομπή.
2: Πάλι μου ένα.
0: Όλη η εκπομπή, όλη κύριε Γιώργο, όλη. Γιατί από αύριο, από αύριο θα έχουμε διάλειμμα. Δεν θα ακούτε Γιάννη Μπρούκο.
2: Α, εντάξει.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε.
2: Γεια.
0: Επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
3: Ναι, καλησπέρα η Ελένη.
0: Καλώς την κυρία Ελένη.
3: Τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς?
3: Καλά, καλά. Ο Λιράρη είναι εξάδερφός σας νομίζω.
0: Είναι καλεσμένος, δεν παίζει όργανο. Παίζει όργανο αλλά δεν παίζει απόψη. Ναι, είναι εξάδερφός μου.
3: Ναι, γιατί μοιάζει η φωνή σας γι' αυτό.
0: Και στη φάτσα να δείτε πόσο το μοιάζουν.
3: Μοιάζει η φωνή και νομίζω την αρχή νόμιζα πριν να το... ότι είσαστε εσείς. Το λέω, είναι και Λιράρη, λέω τραγουδιστής δημοσιογράφος.
0: Για πες μια ματινάδα στην κυρία Ελένη στη Νέα Υόρκη, Γιάννη.
4: Κυρία Ελένη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας. Τι κάνετε?
4: Δόξα τω Θεώ, εσείς πώς θα πάτε εκεί είστε?
3: Εμείς τώρα πια τόσα χρόνια συνηθίσαμε. Καλά είμαστε. Καλά,
4: εύχομαι να είστε καλά και να σας δίνει ο Θεός υγεία και δύναμη. Και αυτό που έχω να ευχηθώ είναι καλό επαναπατρισμό.
3: Επαναπατρισμό μόνο για... Βακέσιο που λένε οι Αμερικανοί, μόνο για τα καλοκαίρια.
4: Ποτέ μη λες, ποτέ μη λες, ποτέ συγγνώμη για τον ελληνικό. Ποτέ μη λες, ποτέ συγγνώμη για τον ελληνικό. Λοιπόν, μου πρότεινε ο ξάδερφος ο Γιάννης να σας πω μια ματινάδα.
3: Ναι, ωραία, σας ακούω.
4: Και θα σας πω μια ματινάδα... που λέει το πρόσωπό σου, κι ας μην γνωριζόμαστε, που λέει το πρόσωπό σου Ανατολή, όντε γλυκό χαράζει, χρωματισμένο δειλινό την ώρα που βραδιάζει.
3: Ωραία, πολύ ωραία, και εγώ την αφιερώνω σε όλο το ακροατήριο.
0: Να είστε καλά κυρία Ελένη, να είστε καλά.
3: Ναι, λοιπόν, ήθελα να πω, άκουσα το κύριο Μπρόκο και είπε ότι ήταν η τελευταία εκπομπή και στενοχωρέθηκα.
0: Πρέπει να κάνουμε ένα διάλειμμα, κυρία Ελένη. Πρέπει να κάνουμε ένα διάλειμμα.
3: Γιατί παλιά άκουγα τις άλλες εκπομπές, αλλά είναι μαύρα μεσάνυχτα. Δεν μπορώ να ξενυχτώ. Άρρωστα τότε από το ξενύχτη.
0: Πρέπει να κάνουμε ένα διάλειμμα.
3: Πάνω που τη μάθαινα θα τη χάσω, που έχω αγωνία πότε θα έρθει το μεσημέρι, γιατί έχουμε μεσημέρι εδώ, να ακούσω, λέω, από την Ελλάδα την εκπομπή.
0: Να είστε να καλά. Έξω, στο επανειδήν, κυρία Ελένη, να μην στενοχωριέστε.
3: Θα τα κοπεί, όχι, κάντε κάτι, please.

0: κάνετε κάτι και αν
1: σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
0: Εντάξει, να είστε καλά, κάντε κάτι.
1: Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα φίλε Γιάννη.
1: Γεια σου Χαραλάμπη.
2: Καλησπερίζω και την όμορφη σου παρέα, την παραδοσιακή, το σόι σου. Να είναι σαφή καλά. Τον άκουσα πρώτη φορά, αλλά τον εκτίμησα τε λόγο. Είναι από καλό σόι βγαρμένος, πιτίδιος, δρέτος, να μου τον εχαιρετάς. Και θα του πω και μία μαντινάδα, φίλε Γιάννη. Θα του πω, όταν μιλείς, σπέρνεις χαρά. Κι όταν γελάς, φυτρώνει. Κι αν ευρεθείς σε σκοτεινιά, δε λόγο ξημερώνει. Να είναι καλά. Και όσο για το πρόβλημα που μας είπες, θα στεναχωρηθήκαμε βέβαια.
1: Δεν είναι πρόβλημα.
2: Γρήγορα,
1: δεν είναι.
2: Να λυθεί. Εύχομαι να λυθεί με τον καλύτερο τρόπο, ό,τι και αν
1: δεν είναι. Δεν είναι πρόβλημα. Πρέπει να κάνουμε ένα διάλειμμα.
2: Εντάξει, όλοι κάνουν διαλύματα να το κάνεις, αλλά να επανέρθεις, γιατί όπως είπε η κυρία.
1: Στο διάλειμμα επανέρχεσαι, Χαραλάμπη.
2: Ναι.
1: Ξαναμπαίνεις στην τάξη και συνεχίζεις το μάθημα.
2: Είπε, ναι, δεν ξέρω ακριβώς τι είναι. Είπε η κυρία Λένη ότι περιμένουν πώς και πώς την ώρα να έρθει να σε ακούσουμε.
1: Το ξέρω.
2: Εσένα και όλους τους φίλους. Λοιπόν,
1: να είσαι καλά.
2: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά. Εμείς φίλες και φίλοι, πάμε τώρα να ακούσουμε Αντώνη Κουκλινό.

0: γράφει η καλή φίλη Ευαγγελία Γιαμπιτζάκη που μας ακούει από το Ρέθυμνο. Καλησπέρα Γιάννη σε σένα και σε όλη την παρέα σου και σε όλους τους φίλους μας. Καλή κουμπή και καλή ακούραση. Να σε καλά Ευαγγελία. Τα χαιρετίσματά μας στο Ρέθυμνο και ιδιαίτερα στην οικογένειά σου.
1: Αχ καρδιά μου, καρδιά μου, πιάσε το χαρτί.
0: Πάμε στη γραμμή μας, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα κύριε Γιάννη.
0: Καλώς την κυρία Ευθυμία.
2: Τι κάνει?
0: Μια χαρά εσείς.
2: Ο ξάδερφός καλά είναι? Χαιρετίσματα και από μένα.
0: Από ότι τον εφορώ.
2: Να είναι καλά, τον ευχαριστούμε αυτά που βγαίνει και λέει. Να είναι καλά. Καλησπέριζω όλο το ακροατήριο, τον κύριο Ηλία, τον κύριο Χαράλαμπο που τον ήξα τώρα, τον κύριο Δημήτρη, τον κύριο Ρέστη, την κυρία Ελένη, την ωραία Ελένη, τον κύριο Νίκο, τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που δεν με ξεχνά και αυτός, την κυρία Μαρία Σαρκαλογόρη. Καλές εκπομπές, αλλά αυτό δεν το λένε τόσο να, γιατί είναι πολύ βαρύ σαν την πέτρα του μήλου μας.
0: Κυρία Θυμία, χρειάζεται ο πρόκος ένα διάλειμμα γιατί
2: γιατί αν ήρθατε κοντά μου θα φέρετε να σας δει μαμά.
0: Λοιπόν, θα μου λείψετε και εμένα όλοι, να το ξέρετε.
2: Τι?
0: Και εμένα θα μου λείψετε.
2: Εντάξει,
0: αλλά
2: εντάξει,
0: πρέπει
2: εντάξει
0: να κάνουμε ένα διάλειμμα.
2: Άμα είναι για καλό, μόνο να ξέρουμε πότε θα ξανάρθεις.
0: Ανάλογα την αύξηση που θα μου δώσει η διεύθυνση.
2: Τι?
0: Ανάλογα την αύξηση που θα μου δώσει ο διευθυντής.
2: Ωραία, να είστε καλά, να είστε καλά. Χαιρετίσματα στον πατέρα σου και στον κύριο Γιάννη που είναι δίπλα σου. Ας μου πεις εμένα καμιά μαντινιάδα που είμαι χαροκαμένη. Τι να κάνουμε, τίποτα. Μέκα με σπάει και δάκρυσα.
0: Να σου πω εγώ, κυρία Ευθυμία, αν είναι χάρος, αν είναι χάρε, την είπα σε ένα βαρύ πόνο δικό μου και στην οικογένειά μου σε μια πολύ κακή στιγμή. Αν είναι χάρε και γρικάς, κατέβα να τα πούμε στη διαφορά που έχουμε και να λογαριαστούμε.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά κυρία Ευθυμία.
2: Τι να κάνουμε, όλα τρέξανε σε μένα, τι να πω και τι να κάνω, τίποτα.
0: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά εσείς, ο Χριστός και η Παναγία μαζί σας σε όλο τον κόσμο.
0: Σας ευχαριστούμε.
2: Στις κυρίες Μαρίες, σε όλες τις χαιρετώ. Τι να κάνουμε, τίποτα, μια υπομονή και όπου πάμε.
0: Στο επανειδήν κυρία Θημία.

0: Να είστε καλά. Επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Να μιλήσω ή να τα κάρω.
0: Καλώς τον Αντώνη μας. Καλώς τον. Κλείνω τις μουσικές, κλείνω τα πάντα.
1: Θεός δεν είμαι. Θαύματα για τις πληγές να κάνω. Βαστό της αγάπης βάρσα μου. Στον κόσμο τον απάνω. Πώς είναι να αγαπά κι ανείς, κατέχω και τον τρόπο. Πώς συγιατρεύγουν τζιπλιγές τον πονεμένο ανθρώπο. Δεν είκαμα παράπονο ανθρώπου να μη φταίει. Καλός κακός ετσάμαθα. Η λογική το λέει. Απόψε που σας εγρικώ, Γιάννηδες τσι καρδιάς μου, έβαλα μια σταλιά ρακή. Πού είναι τσι πεθυμιάς μου? Ο θιός κατέχει από ψηλά, ίντα τραβά η ψυχή μας και ίντα σέρνει μέσα του, φίλε ο κάθαϊ μας. Ήκουσα πως τις εκπομπές, Γιάννη, θα σταματήσεις. Ο λόγος θα είναι σοβαρός, μα να ξαναγυρίσεις πίσω από το μικρόφωνο σε κάθε εκπομπή σου, έχει ανθρώπους που πονούν με την αθυβολή σου. Κάμε κι ονά που σκέφτηκες, μα βάστα και χατήρι, γιατί έχουνε την εκπομπή ως άντο μοναστήρι. Χαιρετώ και τον άλλο τον καλό φίλο, τον αδερφό, τον Γιάννη, και τις δυο σας, σας εχαιρετώ και όλους τους φίλους που γρικούνε, και κλείνω το τηλέφωνο.
0: Περίμενε, Αντώνη,
1: περίμενε.
0: Πρώτα απ' όλα να σε ευχαριστήσω από καρδιάς και θα σου χαρίσω μια ματινάδα από τις παλιές μου, γιατί όταν ήμουν νεαρός πιστεύω ότι έλεγα καλύτερες ματινάδες. Φίλος μου Αντώνη, φίλος μου είναι κάθε εχθρός, απ' όχουν οι εχθροί μου κι όλοι οι εχθροί ενός φίλου μου, εχθροί είναι και δικοί μου.
1: Φίλε, τέλεια, τέλεια.
0: Και από το Γιάννη μια.
2: Αντώνη μας που λέει και ο αξάδερφός μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιάννη μου.
2: Όλα καλά?
1: Καλά είμαι, καλά.
2: Εγώ θα σου πω Αντώνη μια με τις φίλους κι εγώ και λέω πέντε δαχτύλια η χέρα μου και φίλους λογαριάζω. Στο πρώτο και στο ύστερο, Αντώνη, σε λογιάζω.
1: Να σε καλά, βρε.
0: Σε ευχαριστούμε, φίλε Αντώνη. Πάντα χαρά.
1: Καλό βράδυ.
0: Θα τα πούμε σύντομα. Καλό βράδυ.
1: Καλό
0: σου βράδυ. Πάμε να ακούσουμε τώρα Γιώργη Παπαδάκη.

0: τόσα βίντεο. Γιώργη, αν θες να χαμηλώσεις λίγο το ραδιοφωνό σου.
1: Ετεροχρονισμένα είμαστε, γιατί εγώ σ' ακούω από το ίντερνετ.
0: Α, μάλιστα.
1: Στο λεπτό. Διαδικτύου είμαι εγώ, ξέρεις.
0: Άλλη μόνο. Καλώς όρισες στην εκπομπή Ξεφαντώματα, Γιώργη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσένα και στο ακροατήριό σου.
0: Οφείλω να πω...
1: Αγαπητέ φίλε Γιάννη.
0: Ότι...
1: Τελικά ο επιμένων νικά, ε.
0: Μα εγώ δεν σκέφτηκα ποτέ μου πράγμα για να μην το κάνω. Αυτό είναι και λάθος, βέβαια.
1: Συγγνώμη για την καθυστέρηση στην ανταπόκριση της πρόσκλησής σου. Σου αφήνω μια μεγάλη συγγνώμη. Αφενός και αφετέρου δεν θα ήθελα να πέσει η συμμετοχή μου ή καλησπέρα μου, τέλος πάντων, στην τελευταία σου εκπομπή, γιατί είναι βαρύ το κλίμα απόψε λόγω της τελευταίας εκπομπής και το έχω αντιμετωπίσει και σου μιλάω εκ πείρας. Αλλά αφού απόψε ήταν τυχερό να βγούμε, είμαι στη διάθεσή σου, φίλε.
0: Λοιπόν, δεν μπορώ να θυμηθώ, δεν μπορώ να μετρήσω πόσες φορές βγήκαν ακροατές και ακροάτριες, οπότε βάλω απόσπασμα από δική σου εκπομπή στα χνάρια της παράδοσης, να την ακούσει ο κόσμος. Πούντονε, τον εχάσαμε, τον θέλουμε να τον ακούσουμε. Και έπρεπε
1: να γίνει. Να είναι καλά ο κόσμος και εσύ που δημιούργησες τη γέφυρα αυτή επικοινωνίας με το ακροατήριο που ομολογώ ότι μου έχει λείψει. Και σε ευχαριστούμε που ήσουν η αιτία να πούμε έστω μια καλησπέρα με τους ακροατές και ελπίζω να τα πούμε και ραδιοφωνικά.
0: Θα τα πούμε, Γιώργη, μέλλον. Πολύ σύντομα, πολύ σύντομα θα τα πούμε.
1: Ότι είναι αποκάλυψη αυτό στην εκπομπή σου.
0: Κάτι έχει πάρει
1: ότι
0: ταυτή μου, οπότε...
1: καλώς εχόντος των πραγμάτων...
0: Έτσι, μπράβο.
1: Θα κάνουμε στο κοντινό μέλλον, δεν μπορώ να προσδιορίσω πότε, γιατί δεν έχουν γίνει ακόμα οι απαιτούμενες συναντήσεις, συζητήσεις, σε γνωστό ραδιοφωνικό σταθμό της Κρήτης. Μεγάλης εμβέλειας.
0: Γιώργο, καλή επιτυχία θα σου πω εγώ από τώρα. Είναι σίγουρη η επιτυχία σου. Εμείς θα τα πούμε προσωπικά πολύ σύντομα, γιατί σου το χρωστάω. Με είχες καλέσει στην κοπή πίτας και δεν κατάφερα να έρθω και στενοχωρήθηκα πάρα πολύ γι' αυτό.
1: Ναι, καλό θα ήταν, αλλά υγεία να έχουμε, Γιάννη. Την επόμενη φορά, αλλά και χωρίς την κοπή της πίτας. Το χέρι μας είναι, εφόσον υπάρχει η θέληση, εφόσον υπάρχει η αμοιβαία αγάπη και αλληλοεκτίμηση, να τα πούμε πέρα από την κοπή της πίτας σε κάποια άλλη αντάμωση.
0: Πολύ σύντομα θα γίνει αυτό.
1: Δεν έχω πολύ χρόνο, γιατί βλέπω
0: καλά.
1: Ότι θα πας σε διαφημίσεις. Δεν έχω πολύ χρόνο εγώ για να μιλήσω.
0: Μπορείς να πεις ό,τι θες μέχρι το διάλειμμα των διαφημίσεων.
1: Ναι. Έχουμε δηλαδή χρόνο.
0: Ναι, βέβαια. Έχουμε 4,5 λεπτά.
1: Ωραία. Να καλησπερίσω τον φίλο μου τον Νεκτάριο τον Ατσαλάκη. Εφόσον μιλάμε για Λασίθι, δεν μπορώ να μην αναφερθώ στον αδερφικό μου φίλο Νεκτάριο Ατσαλάκη. Έχω πολλούς γνωστούς εκεί στην πάντα σου. Στο Χαρίδημο το Σιγανό.
0: Τρομερή μορφή ο Χαρίδημος. Τρομερός.
1: Και που τελευταία απέχει από τις εκπομπές σου και έχω ανησυχήσει, γιατί παρακολουθώ τις εκπομπές σου. Όχι πάντα, όταν μπορώ. Το ξέρεις.
0: Είναι παράξενη η εποχή τώρα,
1: εκτός
0: Γιώργη.
1: Εκτός από τη μάνα μου, σ' ακούω κι εγώ.
0: Τα χαιρετίσματά μας, τη μάνα σου. Υπέροχος άνθρωπος.
1: Θα ήθελα να σου ευχηθώ καλή συνέχεια σε αυτό που κάνεις, γιατί το κάνεις με αγάπη. Δεν θα πλατιάσω τις κουβέντες μου, άλλωστε δεν το συνηθίζω. Με παρακολουθείς τις εκπομπές, ξέρεις τη ρότα μου, ξέρεις την πολιτική μου. Έχω καταλάβει ότι ό,τι κάνεις καλά κακά, έτσι, το κάνεις με αγάπη και αυτό έχει σημασία.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργη. Σε ευχαριστώ.
1: Όταν ξεκίνησα τις εκπομπές στην τηλεόραση το 2003, συνέπεσε με τις εκπομπές μου στο ραδιόφωνο και του Γιώργου του Βιτόρου. Να είναι καλά ο Γιώργος. Δηλαδή τότε έκανε ο Βιτόρος την εκπομπή

0: Βάρκα θα πάρω να διαβώ με 5 μερακλείδες. Θυμάμαι και τον τίτλο, αν και έχουν περάσει τόσα χρόνια από τότε. Του έκανα ηχοληψία. Ήμουν ηχολήπτης του. Ο Βιτόρος, ξέρεις, χρειάζεται ηχολήπτη γιατί, εντάξει, ο άνθρωπος είναι παρουσιαστής. Του έκανα την ηχοληψία σαν συνεργάτης του Ερωτόκριτου. Εκείνες τις μέρες ξεκίνησε και η πορεία μου, η προσπάθειά μου τέλος πάντων, δεν θέλω να λέω πορεία, η προσπάθειά μου στην τηλεόραση, και τον είχα ρωτήσει μετά από την πρώτη εκπομπή πώς του φάνηκε. Και μου λέει, αν το κάνεις με αγάπη θα πάει καλά. Λογικό, μου λένε, ο άνθρωπος είναι να είσαι άπειρος, ήταν η πρώτη εκπομπή, σου ξαναλέω, το 2003, αλλά εσύ μου λέει ξέρεις αν θα πάει καλά. Αν το κάνεις με αγάπη και με πάθος θα πάει καλά. Ώρα του καλή.
1: Ώρα του καλή, βέβαια. Βέβαια. Βέβαια.
0: Το ίδιο μου βγαίνει και για σένα τώρα. Και με λυπεί
1: που θα
0: σταματήσει η εκπομπή σου, γιατί σου λέω, όταν μπορούσα σε άκουγα, και επειδή είσαι άνθρωπος ευχάριστος και πάντα με καλή διάθεση, και αυτά επειδή είναι μεταδοτικά, ήθελα να σε ακούω. Και από ό,τι κατάλαβα λίγο πριν βγούμε, επειδή σε ακούω από την αρχή, από τις 7 που ξεκίνησες, μόλις ανακοίνωσες τη λήξη του κύκλου των εκπομπών του ραδιοφώνου, παρατήρησα αντιδράσεις από το ακροατήριό σου.
1: Κάθε
0: οπότε
1: χρονό.
0: Συνεπώς, εκτός από μένα, λυπούνται και οι ακροατές. Αλλά εντάξει, εσύ ξέρεις,
1: κάθε χρόνο, Γιώργη,
0: αυτή η πάυση,
1: δεν έκανα ποτέ εκπομπή από την 1η μέχρι τις 15 Αυγούστου. Ποτέ. Φέτος, για δικούς μου λόγους, πρέπει να κάνω το διάλειμμα από τώρα. Υπάρχει λόγος.
0: Περιστασιακή πάυση λοιπόν, και ναι.
1: Να είμαστε καλά, να ξαναβρεθούμε.
0: Γιάννη, είμαι πάντα στη διάθεσή σου.
1: Να είσαι καλά, φίλε.
0: Και σε ευχαριστώ,
1: ευχαριστώ
0: που βγάζεις τις εκπομπές μου στον αέρα.
1: Υποχρέωσή μου είναι αυτό.
0: Ναι, ναι. Αυτό είναι και για μας μια ηθική αμοιβή. Γιατί όταν παίζονται αποσπάσματα από τις εκπομπές, σημαίνει ότι κάτι καταφέραμε, κάτι κάναμε.
1: Έχεις κατορθώσει πάρα πολλά πράγματα. Σε ευχαριστούμε, Γιώργη. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Στη διάθεσή σου,
1: φίλε. Καλό σου βράδυ.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
3: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
2: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
4: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif. Για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif. Για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
2: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
5: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
7: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
8: Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή

0: Μαθήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-16. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
1: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
2: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
3: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
4: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
5: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
6: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
7: Ωραία τα λέτε κύριε Δημήτρη. Πολύ ωραία.
8: Λοιπόν, θα σε κρατήσω άλλο, βάλε ένα τραγούδι για σένα που σου ταιριάζει.
7: Όλη η εκπομπή δική σας κύριε Δημήτρη. Θα σας πει και ο ξάδερφος που τον έχω δίπλα μου απόψε μια καλησπέρα.
8: Χαιρετισμούς να έχει ο ξάδερφος. Ο Γιάννης θα λέει και αυτό.
7: Ναι βέβαια.
9: Καλησπέρα κύριε Δημήτρη.
8: Καλησπέρα και μπρόκο κύριε Γιάννη.
9: Τι γίνεται, τι λέει εκεί η Γερμανία, όλα καλά?
8: Κάψες πολλές.
7: 30 βαθμούς, μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Δημήτρη, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Είστε στο πανηδίν, θα πούμε, και να περνάτε πάντα καλά.
8: Επίσης, να είστε καλά.
7: Σας ευχαριστούμε πολύ.
8: Μας στενοχώρησε από ψωβό, ξέρως.
7: Εγώ είμαι αυτός που στενοχώρησε. Εγώ είμαι ο άλλος Γιάννης τώρα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
8: Καλή νύχτα και βάλε ένα τραγούδι για μένα.
7: Βέβαια. Πάμε στην άλλη γραμμή, παρακαλώ.

0: Δεν μου λες, μπορούμε να μιλήσουμε μετά από τόση μια ώρα.
1: Εσύ πολεμάς να αρπαχτούμε τόσο να γερό.
0: Να αρπαχτούμε, αλλά... βέβαια, γιατί εγώ άμα κλείσεις το σταθμό θα ανοίξω δικό μου εγώ.
1: Να ανοίξεις ό,τι θες.
0: Το λέω, το ξέρεις. Δεν το λένε τα απότομα.
1: Και από πώς το λένε.
0: Με ιστορία πιο
1: μπροστά. Για να μην ψέμουν, να το μάθω.
0: Ο Ντεπάσια Αρμής τα πρόβατα, πώς θα ξελαγεί, σιγά σιγά δεν ξελαγεί.
1: Όταν θα έρθεις να σου μάθω να αρμές, τότε θα μάθεις.
0: Εγώ, εσύ αν μου μάθεις να αρμέγω.
1: Ναι.
0: Καλά, εντάξει.
1: Γεια σου Νικόλα. Να μην στενοχωριέστε. Το πρόγραμμα είναι ότι θα ξανακάνουμε κουμπί.
0: Ποιος είναι ο λόγος?
1: Γιατί πρέπει να τα πω όλα?
0: Όλα πρέπει να τα πω.
1: Τι λες, τι λες τώρα. Αφήσω και εγώ κάτι για μένα.
0: Άμα δεν σου πάρω τσιτράους ωραία όλους από τα τάπες.
1: Έχω την εντύπωση ότι πας μέχρι εκεί που πάει το αμάξι.
0: Εγώ?
1: Ναι.
0: Το θέμα δεν είναι καβαλίτη από το αμάξι. Έχω και όπου πάνε τα πόδια μου πάω.
1: Έλος πάντων. Ας το να το τσεκάρουμε λίγο και θα τα πούμε. Νικόλα, να είσαι καλά, περιμένουν οι άλλες γραμμές. Καλά να περάσετε, θα τα ξαναπούμε. Παρακαλώ, σας ακούμε.
2: Την καλησπέρα μου, κύριε Γιάννη, από τη Βιάνο.
1: Καλώς την κυρία Κατερίνα.
2: Καλησπερίζω τη Γιάννη της Μπρόκλους. Συγχαρητήρια στον ξάδελφό σας με αυτά τα ωραία που μας εθύμισε τη ζωή μας όλης τη παλιάς. Να είστε καλά.
1: Ναι, μόνο που κυρία Κατερίνα δεν ήγραψε μέσα πόσες φορές μας σβέρκωσε και με πάτησε χάμη.
2: Συμβαίνουν αυτά και τα καλά και τα κακά. Ο μικρός ο καημένος είναι πατήφα πάντα. Σε βρήκε μια ολιά πιο μπόσικο και σε κατάφερνε. Αλλά σίγουρα φαντάζομαι έτσι από κακία κάτι του έκανες.
1: Εσύ κυρία Κατερίνα να με βάλετε στην πρίζα και όπως θέλεις είναι.
3: Καλησπέρα κυρία Κατερίνα, συγγνώμη που επεμβαίνω, καλησπέρα. Να ξεκαθαρίσω ότι τον έδερνα από αγάπη.
2: Από αγάπη.
1: Τότε δεκτών.
2: Σίγουρα από αγάπη.
1: Και επειδή ο άνθρωπος γίνεται δύο φορές κοπέλι, εδώ που γίνεται αυτός κοπέλι, είναι η σειρά μου.
2: Τα κοπέλια τα μεγάλα τα σεβόμαστε.
1: Α, τα ξέρω.
2: Δεν κάνουμε ό,τι κάνουμε στα μικρά και την πάτησες. Δεν μπορείς να βγάλεις τα τύπινα. Να το ξέρεις αυτό. Λοιπόν, την καλησπέρα μου και στον κύριο Δημήτρη. Χάρηκα πάρα πολύ που άκουσα τον κύριο Γιώργο τον Κουκαράκη που λέει ότι κάποια στιγμή λοιπόν θα τον ακούσουμε να κάνει ξανά εκπομπές. Είναι ο αγαπημένος μας και θυμάσαι πόσες φορές το είχα πει ότι ήθελα να τον ακούσουμε και να τον θέσουμε εκπομπές. Έστω και τηλεφωνικά τα καταφέραμε. Βέβαια, ναι, να είστε καλά. Αλλά όση χαρά μας έδωσες απόψε λύπη και στενοχώρια που θα μας αφήσεις λοιπόν με χωρίς εκπομπή τα βράδια που περνούσαμε τόσο ωραία τα βράδια μας, αλλά να είσαι καλά. Ό,τι και αν κάνεις, σου εύχομαι ένα καλό καλοκαίρι, με το καλό να ξαναρθείς πάλι κοντά μας, να κάνουμε αυτή την όμορφη παρέα που κάνουμε. Και όλα να σου πάνε καλά, ό,τι
1: μελετάς
2: και ό,τι λόγος υπάρχει και θέλεις να κάνεις αυτή τη...
1: Απλά θέλω λίγη ξεκούραση.
2: Εντάξει, να είσαι καλά και να ξεκουραστείς και να κάνεις τις διακοπές σου και να ξανάρθεις με υγεία και με όλη σου την αυτή ενέργεια όπως είσαι και τώρα ξανά μαζί μας. Λοιπόν,
1: σας ευχαριστώ πολύ.
2: Θα πω λοιπόν καλό καλοκαίρι. Θα καλησπερίσω όλους τους φίλους και φίλες μας, δηλαδή τελευταία εκπομπή απόψε.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, όλους τους φίλους και φίλες όπου είναι, όπου μας εγκρικούν, όπου υπάρχουν, να ξέρουν ότι θα είμαστε πάλι κοντά ο ένας με τον άλλο, έστω στη φαντασία, αφού δεν θα μπορούμε να ακούμε εκπομπή για να λέμε τις καλησπέρες μας.
1: Μα είστε καλά.
2: Λοιπόν, καλό βράδυ για να μην σας εκουράζω να πάρουν και άλλοι. Καλό βράδυ, καλό καλοκαίρι και στο ξάδελφό σας και σε εσάς και σε όλο τον κόσμο που μας ακούει.
1: Σας ευχαριστούμε.
2: Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για ό,τι μας έχεις προσφέρει σε όλες τις εκπομπές.
1: Να είστε καλά.
2: Καλό βράδυ κύριε Γιάννη, καλό καλοκαίρι.

0: έχουμε Μαντινάδα και απευθύνεται Γιάννη σε σένα.
1: Όλα για μένα το ξέρει.
0: Εσμίξανε οι αετοί στον αετό τη χώρα και κάμαν αετόπουλα που αντέχουν στην πόρα. Ποιος μπορεί να τη στέλνει τη Μαντινάδα αυτή?
1: Μήπως είναι η κόρη μου?
0: Όχι.
1: Εμέ?
0: Η γυναίκα σου.
1: Η γυναίκα μου?
0: Ναι.
1: Συνεννοούνται με την κόρη μου.
0: Καταπληκτικός. Μπράβο, μπράβο.
1: Εμείς τις ευχαριστούμε και τις δυο.
0: Για να δούμε, υπάρχει γραμμή.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, σας ευχαριστούμε πολύ, σας ευχαριστούμε εμείς.
0: Να είστε
2: εμείς,
0: καλά.
2: Καλές διακοπές, να έχετε καλό καλοκαίρι, καλή ξεκούραση.
0: Να είστε
2: και
0: καλά,
2: όλα
0: κύριε Μαρίκα.
2: Να σας πάνε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε.
2: Όλα καλά.
0: Καλό βράδυ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για ό,τι κάνετε. Καλό βράδυ.

0: εγώ έλεγα να σου πάω να πάρεις τηλέφωνο να τσιπείς σαν μοναχή στους ματινάδες. Αφού λοιπόν δεν τσιλες σαν μοναχή σου, εγώ μπορώ να κάνω ό,τι θέλω στο μήνυμα που έστειλες. Γράφει λοιπόν η κόρη σου Γιάννη, η Ελεάνα, η ανιψά μου. Σαν αιτή εμάθατε στα δύσκολα στην πόρα. Κι ήταν εκείνες οι στιγμές που σας στηρίζουν τώρα. Τι υπόλοιπες τι κρατάμε προσωπικά εγώ και ο πατέρας σου Ελεάνα, γιατί θα σου τσιπούμε καντάδα. Επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, Γιάννη.
0: Καλώς την κύριε Μαρία.
1: Μα σε στενοχώρησες απόψε.
0: Δεν πρέπει.
1: Που δεν είσαι συνηθισμένος να στενοχωρείς τα τρόπους. Όλους τους αγαπούσες. Τώρα τι θα γίνομαι εμείς
0: και
1: τα κρεβάτα.
0: Πάλι σας αγαπώ. Δεν είπα ότι σας εγκαταλείπω. Είπα ότι θα κάνουμε ένα διάλειμμα. Εσείς σαν εκπαιδευτικός, κυρία Μαρία, κάνατε διάλειμμα.
1: Για διαδηλώσεις θα κάνουμε, όλοι θα συγκεκριθούμε. Με το καρότσι θα έρθω. Να φωνάζω. Γιατί είσαι η παρέα μου και η παρηγοριά μου, να ακούω τις φίλες μου. Θέλω να ακούω τις φίλες μου.
0: Θα κάνετε λίγο υπομονή.
1: Λίγο μαντινάδες.
0: Σας ακούμε.
1: Πώς να σε βγάλω από το νου και από... Πώς να σε βγάλουμε από το νου και από την καρδιά, από την ψυχή μας. Που είσαι η παρέα μας και ολόκληρη ζωή μας. Ο μισεμός σου στην καρδιά έχει τα δυο μοιράσει. Όλη η παρέα σ' αγαπά, αντί εκείνη. Την ξέχασα τώρα. Ο μισεμός σου την καρδιά την έχει δυο μοιράσει. Μα εκείνη σ' αγαπά διπλά, αντί να σου ξεχάσει.
0: Υπέροχε, σας ευχαριστώ πολύ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ. Να είστε καλά.
1: Άλλο, εδώ είμαι μόνη στο κρεβάτι. Και άλλοι το ίδιο. Λοιπόν, περιμένουμε την παρέα σου και την αγάπη σου.
0: Να είστε καλά, κύριε
1: Μαρία. Να ακούμε τις φίλες μας που μας αγαπούν. Όλοι είναι καλοί. Όλους σας αγαπώ. Καλό σας βράδυ. Χαρούμενοι να είστε και σε περιμένουμε.
0: Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ.

0: Για πάμε να ακούσουμε χορηγούς και στη συνέχεια ένα κομμάτι χαρισμένο από μένα για όλους και όλες εσάς. Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
1: Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης,

0: Μου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 41 0 25 5 95 και 69 99 4 39 363.
1: Το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει. Αγροπαϊκό.
2: Τι λέει ρε Θήμιο, τρελάθηκε ρε. Χωριάτικο θα φωνάζει, όχι ευρωπαϊκό.
1: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
0: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο. Μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούβλα και σχάρας, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
1: Πράσι να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράσι να φάτε σουβλάκια, πράσι! Ωρα Παναγία μου!
0: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113. Όπως είπα, χαρισμένο από μένα με όλη μου την αγάπη σε όλο το ακροατήριο. Για να πάμε στη γραμμή μας που περιμένει πολύ ώρα, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα κύριε Γιάννη.
0: Καλώς την κυρία Νίκη.
3: Τι κάνετε?
0: Κάνουμε ένα τέταρτο εκπομπή ακόμα.
3: Ναι. Καλό καλοκαίρι θα σε ευχηθώ.
0: Να είστε καλά.
3: Καλησπέριζω και την παρέα. Και θα σου πω μια μαντινάδα για το καλό καλοκαίρι. Εγώ θαυμάζω, λέει, το πουλί που τσελαϊδεί με θάρρος και δεν το πνίζει της ντροπής και της ψευτιάς το βάρος.
0: Και εγώ, κυρία Νίκη, θαυμάζω
3: εκτός
0: εσάς.
3: Εκτός αέρα, έλεγα πως θα σας πω εκτός αέρα και την πάτησα τώρα.
0: Δεν πειράζει. Και εγώ θαυμάζω εσάς, γιατί όσες φορές έχετε βγει στον αέρα της εκπομπής, μας έχετε πει πραγματικά διαμάντια. Και επίσης μας έχετε δώσει τον Αντώνη, το γιο σας, τον Αντώνη το Μαζοκοπάκη, ο οποίος πρώτα απ' όλα είναι ξεχωριστή ψυχή, ξεχωριστός άντρας, και
3: ευχαριστώ
0: μετά
3: πολύ.
0: Είναι ξεχωριστός καλλιτέχνης, πολύ δυνατός.
3: Αυτά όμως νομίζω ότι πληρώνονται ακριβά.
0: Έτσι γίνεται πάντα.
3: Δεν πειράζει, ζήτησα. Καλό καλοκαίρι.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Ναι, γεια.
0: Είναι ζωντανή ηχογράφηση στο στούντιο του Λατό FM και στην εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Δημήτρη τον Πετίνη στη Λύρα, τον Γιώργο τον Γερούλη στο Λαούτο, τον Μανώλη τον Τζανάκη στο Λαούτο, στο τραγούδι και στο στίχο που λέει είναι η δική του στίχη. Η δική μου φωνή είναι η άλλη, με τους στίχους δικούς μου, και στον πάσο ο Γιώργος ο Κουρουμπάκης.
4: Όνειρα μόνο όνειρα να γίνονται αυταπάτες.
0: Πάμε στην άλλη γραμμή, παρακαλώ.
5: Καλησπέρα κύριε Γιάννη.
0: Καλώς την κυρία Μαρία.
5: Επιτέλους έβγαλα γραμμή. Τι κάνετε, τι άκουσα.
0: Θέλουμε μια ολιά ξεκούραση.
5: Εμείς περιμέναμε να έρθει 7 η ώρα.
0: Θέλουμε μια ολιά ξεκούραση, κυρία Μαρία.
5: Μάσαστε καλά. Καλησπέριζω όλο το ακροατήριο, όλους τις φίλες και τους φίλους, όλους. Σου εύχομαι ένα καλό καλοκαίρι, να έχεις υγεία, να χαίρεσαι την οικογένειά σου και τα χαιρετίσματά μου και ο ξάδερφός σου. Να είσαστε καλά, τον πατέρα σου, και εύχομαι γρήγορα να τα ξαναπούμε.
0: Να είστε καλά, κυρία Μαρία, σας ευχαριστούμε.
5: Λοιπόν, καλό βράδυ. Καλό καλοκαίρι και να είσαι καλά και να έχεις υγεία και να μας ξανάρθεις γρήγορα.
0: Και εσείς.
5: Γιατί όταν θα έρθετε 7 η ώρα θα λέμε πού είναι ο μπρόκος.
0: Και εμένα θα μου νιώσετε.
5: Καλό βράδυ.
0: Καλό σας βράδυ.
4: Πού είστε περιπαίχτικα και με χτυπάς την πλάτη.
0: Γράφει ο Γιάννης ο Χαλκιαδάκης. Είναι αριστερόχειρας ο Γιάννης ο Χαλκιαδάκης, αλλά παίζει από τις καλύτερες λίρες. Πολλά χαιρετίσματα, λέει Γιάννη, στην όμορφη παρέα σου. Σας αγαπώ και τους δυο. Και εμείς, Γιάννη, σ' αγαπούμε. Πάντα

0: διτυχία σου εύχομαι. Επόμενη γραμμή.
1: Καλησπέρα κύριε Γιάννη.
0: Καλώς την κυρία Καλεντάκη.
1: Ωχ, Παναγία μου, και δά ήρθα γιατί πάω στο μάθημα που σου έχω πει από καιρό. Και δά 2-3 βράδια δεν μπόρεσα να πάρω τηλέφωνο. Και δά ήρθα και γλυκό τα νέα που μας αφήνει για λίγο. Ευχόμαστε κύριε Γιάννη να είσαι καλά. Να είναι για καλό σκοπό τη ζωή σου και εμείς θα σε περιμένουμε με αγωνία.
0: Να είστε καλά.
1: Ήταν από εδώ, είμαστε. Χάσαμε μια όλια τη γη κάτω από τα πόδια μας, γιατί είσαστε πραγματικά η παρέα μας, η αναπνιά μας. Μόλις εγλάκου να απόξω, ήρθα το ράδιο. Και γρικό να λες ότι θα μας αφήσεις αυτήν την εκπομπή.
0: Για λίγο. Για λίγο.
1: Δεν πειράζει. Θα σε περιμένουμε με αγωνία. Θα σε ακριβοχαιρετήσω, αλλά άκουσα πως είναι τα και ο άλλος ξάδερφος ο Γιάννης που ήρθετε εδώ μαζί.
0: Ναι.
1: Αυτός ο Γιάννης. Θα σε χαιρετώ κύριε Γιάννη και στις δυο, να είστε καλά. Να είστε καλά και οικογένειέ σας και θα σας πω και μια μαδινάδα. Αφιερωμένη και στις δυο. Μέσα στο σεντούκι της καρδιάς θα κρύψω τη φιλία που έχουμε να μην τη βρει ποτέ κακού αιτία.
0: Πολύ καλή μαντινάδα κυρία Μαρία. Σας
1: να είστε καλά,
0: πολύ.
1: Να ξέρετε ότι η εσμιγιά μας δεν είναι σαν το φυλακτό. Με το καλό να ξανανταμώσουμε κύριε Γιάννη.
0: Κάτι έχει να σου πει ο ξάδερφος.
1: Να μου πει.
2: Καλησπέρα κυρία Μαρία.
1: Καλησπέρα κύριε Γιάννη, καλησπέρα.
2: Τι κάνετε?
1: Δόξα τω Θεώ, εδώ είμαστε στον αγώνα της ζωής, κάνουμε παέγα διάφορα, να περνάει η ώρα μας.
2: Χρόνια πολλά για τη γιορτή σας την προχθεσινή.
1: Να είστε καλά.
2: Βοήθειά μας όλων ο Άγιος Ευμένιος.
1: Αμήν, αμήν, αμήν. Βοήθειά μας, η χάρη να βοηθά όλο τον κόσμο.
2: Αμήν.
1: Από αμήν. Η χάρη του ξαπλώνει, ως σαν το πέπλο και σκεπάζει ό,τι γη.
2: Αμήν.
1: Να είστε καλά και σαν να σκεπάζει.
2: Και λέω, μπορεί να μην παντήχνουμε. Μπορεί να μην μιλούμε, μα κάποτε θα σμίξουμε και θα τα ξαναπούμε.
1: Να είστε καλά κύριε Γιάννη, γιατί λέει ένα σου γέλιο με έκαμε πιστά να σ' αγαπήσω και δά μου το υστέρισε και δεν μπορώ να ζήσω.
0: Σε μένα πάει η κοινιά.
1: Και στη δυο πάει.
2: Καλά του τα λέτε.
1: Κύριε Γιάννη.
0: Να είστε καλά κυρία Μαρία, να είστε καλά.
1: Κύριε Γιάννη να είστε καλά και όλο το αγαπημένο ακροατήριο απανταχού από γρικά το Λατό FM και Ερωτόκριτο, όλους τους φίλους, την όμορφη Νάξο, απανταχού των ερωτοκριτόφιλων και των λατοφιλόφιλων και με το καλό να ξανανταμώσουμε.
0: Να είστε καλά.
1: Θα σε περιμένουμε με αγωνία γιατί πραγματικά η θλίψη θα είναι μεγάλη.
0: Και εγώ σας ενημερώνω λοιπόν ότι δεν θα περνούν ώρες, ούτε μισά ώρα δεν θα περνούν χωρίς να είστε στις σκέψεις μου. Να είστε καλά.
1: Κύριε Γιάννη, η αλήθεια θα πτώξα, ήταν να σου πω δα, αλλά εμπειράζει, θέσαι του λόγου σου, ο σκοπός σου κάτι έχει να κάνει, οπότε καλοδεχούμενα όλα. Εμείς σου εύχομαι στα μόνο με το καλό να ξανανταμώσουμε όλοι.
0: Μόνο απλά λίγη ξεκούραση, λίγη ηρεμία θέλω. Τίποτα παρά να
1: πάμε. Εμείς σου ευχόμαστε κύριε Γιάννη να την έχεις και από το Θεό και από την ψυχή μας.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά όλοι. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.

0: Πάμε. Έπεσε. Έπεσε αυτή η γραμμή.
1: Δεν θα μπορέσεις, μοίρα μου, άλλα να μου σκοτώσεις.
0: Πάμε στην άλλη γραμμή, παρακαλώ.
2: Έλα, κύριε Γιάννη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Από θεία θα σε παίρνω, είμαι η Αρετή, το αριστερή γυναίκα.
0: Καλώς την κυρία Αρετή. Υπέργος και ο παππούς, υπέργος και ο γονός. Μπράβο σας.
2: Να τη χαίρεστε. Και σας ευχαριστώ και εσύ να είστε καλά. Λέω, άκουγα την εκπομπή, αλλά δεν ήξερα, και τώρα ήρθε ο Αριστής και του λέω, ο Δρόκος θα σταματήσει η εκπομπή να κάνει καλοκαίρι. Εδώ που πήρα εγώ το ράδιο και τον ακούω. Λέω, θα πουγόρωσα εγώ το ραδιάκι μου και το έχω συνέχεια.
0: Έχει κι άλλους συναδέλφους που είναι πολύ καλύτεροι από μένα.
2: Δεν πειράζει, να είστε καλά. Εγώ εχάρηκα που σας ακούω. Να είμαστε καλά όλοι, να έχουμε υγεία.

0: πότε ξαναγυρίσετε. Πρώτα ο Θεός.
1: Να είστε καλά.
0: Χαιρετίσματα από τον Αριστίδη.
1: Και από μένα. Να είστε πάντα καλά.
0: Και από σένα, εντάξει, σας ευχαριστώ να μην. Να το καλό καλοκαίρι.
1: Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ. Θα κλείσουμε με Μιχάλη Αλεφαντινό. Εγώ για μια καλή φιλιά. Για να σε ακούσουμε, Γιάννη.
2: Γιάννη, να σε ευχαριστήσω για τη φιλοξενία για άλλη μια φορά. Και έχω να σου πω μια ματινιάδα. Σχετικά με το θέμα που έχει προκύψει με τους ακροατές. Στενοχωρηθήκανε, πιστεύω, όλοι απόψε.
1: Μισό λεπτό, Γιάννη, γιατί θα ξεχάσω το μήνυμα που μου στείλε ο Μανώλης. Κάπου κεντρικά στο ράδιο μας ακούει. Γράφει ο Μανώλης, καλησπέρα. Γιάννη, καλησπέρα στην παρέα σου και σε όλους που σ' ακούνε. Απλώνω τη τυχαίρα μου και ακουμπά. Απλώνω τη χέρα και ακουμπά τσιαλινή στον νόμο. Και ζω με την ψευδέστηση πως σ' αγκαλιάζω μόνο. Γεια σου, Μανώλη. Σε ευχαριστούμε.
2: Έλεγα λοιπόν ότι στενοχωρήθηκε όλο το ακροατήριο και έχω να σου παραγγείλω κάτι.
1: Λίγο σύντομο μόνο.
2: Να μην αργήσεις να φανείς. Γιατί σε περιμένουν αυτοί που μπρόκο στο λατό να ακούνε επιμένουν.
1: Γιάννη, σε ευχαριστώ για την παρουσία σου απόψε. Φίλε και φίλοι, να ξέρετε ότι, όπως το είπα και λίγο πιο πριν, θα είστε μέσα στη σκέψη μου, γιατί αυτή την εκπομπή την εξεγίνησα πριν από 26 χρόνια με πάθος. Δυστυχώς για μένα, ό,τι κάνω, το κάνω με πάθος. Να είστε όλοι και όλες καλά. Χαρούμενους σας θέλω. Με υγεία. Ήταν η τελευταία εκπομπή για το διάλειμμα που είπαμε ότι θα γίνει. Εκπομπή που σας προσέφερε η ψυσταριά Θράκα Κωνσταντίνου Καραμαλή 5 στον Άγιο Νικόλαο και η τετοτεχνική σας τοπ Ανδρέας Αποστολάκης Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Με το καλό να ξανασμίξουμε, φίλες και φίλοι. Καλό σας βράδυ.
3: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
4: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
5: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πετροκεφαλίου σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο κρητικό γλέντι γεμάτο μουσική, κέφι και παράδοση.
6: Πάνω στα χέρια σου κρατείς την άνοιξη κερά μου.
5: Τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, η μέρα του Αγίου Πνεύματος, στην κεντρική πλατεία του Πετροκεφαλίου στη Μεσαρά Ηρακλείου. Ο μοναδικός Βαγγέλης Λιανάκης έρχεται να ξεσηκώσει τον κόσμο με ένα αυθεντικό κρητικό πρόγραμμα μέχρι το πρωί.
6: Διώξε τσι μάνα, τσι γιατρούς, αφού με τυραννούνε.
5: Μια βραδιά με λύρα, χορό, παρέα και γνήσια κρητική φιλοξενία, εκεί όπου η παράδοση συναντά το γλέντι και η διασκέδαση γίνεται μια μεγάλη παρέα.
6: Στερουσιάνη μου, πέρδικα, πέρδικα πλούμισμε.
5: Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Για πληροφορίες και κρατήσεις στο τηλέφωνο 6976-312-660.
6: Κάθε που πάω στο χωριό.
5: Δευτέρα 1η Ιουνίου, η μέρα του Αγίου Πνεύματος με τον Βαγγέλη Γιαννάκη και το κριτικό συγκρότημά του.
6: Απόψε τα μαγεία μου, χάρη θα σου ζητήσω.
5: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Πετροκεφάλι Μεσαράς.
6: Θα την έκαψω την καρδιά.
5: Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Πετροκεφαλίου. Μην το χάσετε.
7: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον.

0: μέλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή Ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
1: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,5 ευρώ το κιλό. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. El Greco μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι, 3 κιλά, 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive, 3 ευρώ. Χλωρίνη Ultra λεμόνι, 2 λίτρα. 3 ευρώ και 50 λεπτά. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782. Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986 781 668. Social Elite Specialist.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, καλησπέρα, πέρα για πέρα, είναι η Τετάρτη, είναι 27 του Μάη του 26. Από τα Χανιά Κρητικόρα με 93,8, καλησπέρα Ερωτόκριτος 87,9 για το Ηράκλειο και το Λασίθι. Οι δύο αγαπημένες συγγνώντες και απόψε θα κάνουμε την παρέα μας, θα ενώσουμε μουσικά την Κρήτη από τη μία μπάντα μέχρι την άλλη, αλλά και έχει στον υπόλοιπο κόσμο. Καλώς ορίσατε, καλή βραδιά να περάσουμε. Πικραμένος αναχωρητής ανοίγει την αυλή και ο Βασίλης ο Σκούλας.
1: Φεγγαράκι μου

Να και πότε καλησπέρα από την Αθήνα, από την Άννα Μαρία. Λέει καλησπέρα Κώστα από την Αθήνα, από το Μοσχάτο. Καλή εκπομπή. Σε ευχαριστώ. Η Ρούλα Μπούχλια Γκανά από τα Χανιά στέλνει την καλησπέρα τη σε όλου που ακούνε Κρητικόρα με Καιροτόκριτο. Καλή εκπομπή μου έφυγε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για την αγαπημένη τη κυρία Εύα. Καλησπέρα Σπύρο στο Ρέθυμνο, στην πηγή Ρεθύμνη. Καλησπέρα Κοσμά, καλομυράκι στα Νερκούρ εδώ στα Χανιά. Λέει καλή εκπομπή και ο καλός φίλος ο Κοσμάς. Ένας άνθρωπος που εκπροσωπεί την κοινωνιτά του επάξια. Εδώ στα Χανιά, στα Νερκούρ, 28-210-40-140. Αν έρθες στην παρέα μας στα Χανιά, στο Κρητικόραμα και στο Ηράκλειο, Ερωτόκριτος 87,9.

Και για τον κύριο Μαροπάκη και τον Σπύρο στο Σικάγο στην Αμερική, για όλοι τα ξενιτεμένα μας παιδιά από τον Αρχάγγελο της Κρήτης. Το να ύμνει στον Νίκο Ξυλούρη.

Και καλησπέρα μας σε ένα αδερφικό φίλο εκεί στο Ιβαλί που μας ακούει ο Μπαϊράν. Λέει καλή εκπομπή. Αγαπημένος φίλος, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Όσες φορές επισκέφτηκα το Ιβαλί, το τι έκανε αυτός ο άνθρωπος για να περάσω τόσο όμορφα, αλλά και όποιος πάει από την Κρήτη, το ευχαριστώ είναι ελάχιστο πως το πόσο πόσο.

Να και μια αγαπημένη φίλη που και απόψε συντονισμένη στο Brooklyn στη Νέα Υόρκη, Γεωργία Καλλιτεράκη, λέει καλησπέρα, καλή εκπομπή. Να σε καλά, Γεωργία μου, καλησπέρα, Αμερική, Brooklyn.

Μια καλησπέρα μας στέλνει και η Αναστασία, εργαζόμενη εδώ στην εστία στα Κονιπιδιά. Λέει, είτε στο σπίτι είτε στο αυτοκίνητο, παντού λέει, πάντα συντονισμένη και κολλημένη στο κριτικό όραμα. Καλή εκπομπή, Κώστα Κουβεράκη, ευχαριστώ. Καλή δουλειά. Καλή δύναμη για όλους εσάς που εργάζεστε αυτή την ώρα για το νυχτοκάματο.

Μια καλησπέρα και απόψε από το τυπάκι μας έρχεται από την κυρία Μαρίκα για όλη τη ραδιοπαρέλη που ακούει ερωτόκριτο κριτικόραμα. Καλή εκπομπή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα, αγαπημένο τυπάκι. Ερωτόκριτος. Καλησπέρα Γιώργη, Μανώλη Λεκάκη.

0: Όσοι θέλετε και στον αέρα, τα πάντα λειτουργούν δημοκρατικά στην παρέα μας. Πάμε Ηράκλειο και απόψε στην κυρία Εύα μας. Καλησπέρα, κυρία Εύα μας, τι κάνετε απόψε?
1: Να κλείσω λίγο το ραδιόφωνο.
0: Βεβαίως.
1: Εντάξει. Όλα καλά, καλά είστε?
0: Δόξα τω Θεώ, όταν είμαστε εδώ, χαίρομαι, κάνουμε την παρέα μας.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Όταν έχουμε την υγειά μας και κάνουμε και την παρέα μας, θεωρούμε τον εαυτό μας προνομίχο και ευγνώμων.
1: Ακούς το Μανώλη.
0: Τι είπε ο Μανώλης, δεν τον άκουσα. Καλησπέρα, φίλε Μανώλη.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
0: Να είναι καλά, σε ευχαριστώ. Πιστεύω κάποια στιγμή να γνωριστούμε και από κοντά, Μανώλη.
1: Ποια ώρα
0: θα
1: θέλει.
0: Θα το κανονίσουμε. Αφιερώνεται κάπου ιδιαίτερα, πείτε μου.
1: Θέλει ο Μανώλης να του βάλεις, λέει, Βασίλης Κουλά, την Κρήτη. Και στο χώμα σου, λέει, ανθούνε η πρεψιά και η τιμή. Αυτό το τραγούδι, αν μπορέσεις να το βρεις,
0: θα το ψάξω.
1: Αλλιώς ό,τι σου αρέσει.
0: Βέβαια, θα το ψάξω, υπόσχομαι να το ψάξω.
1: Να καλησπερίσω με όλους τους καλούς φίλους, την κυρία Ελένη, τον κύριο Δημήτρη, ιδιαίτερος τη ρούλα μας, και ένα καλό τραγούδι από σένα, του Αναστάση Μπούχη.
0: Βεβαίως, όλα τα τραγούδια για σας και
1: για όλους.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Να
0: κοιτάξεις
1: να βρεις του Μανώλη
0: το τραγούδι. Ναι, θα κοιτάξω να το βρω. Θα κοιτάξω να το ψάξω. Σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια να έχουμε.
0: Ευχαριστώ. 28-210-40-140 και για όλους εμάς που σε φάρουμε στο διαδίκτυο σε κάθε γωνιά του πλανήτη www.kritikorama.com. Καλησπέρα στο Βασίλη που μας ακούει εδώ στα Χανιά για μια γυναίκα που με βασανίζει, Κωστή. Θέλω Στέλιο Μπικάκι. Έτσι είναι η αγάπη. Φίλε μου, που αγαπάει, παιδεύει. Είναι ο τρελός που σ' αγαπάει. Η αγάπη θέλει και θυσίες, θέλει κόπους. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα.

0: ό,τι καιρό και αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
1: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
0: Παντός καιρού.
1: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
0: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Συντονίσου.
0: Στο Κρητικό Όραμα, στους 93,8.
1: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
2: Έτσι είναι τα πράγματα, κάνουμε την παρέα μας. Το έχουμε ανάγκη στους δύσκολους καιρούς που ζούμε. Πρέπει να επικοινωνούν οι άνθρωποι, να κάνουν την παρέα τους. Πολλές φορές το λέω ότι όσο κλεινούμε στον εαυτό μας, το καβούκι μας, όσο από στον εαυτό μας, λίγο και το κινητό, λίγο το στρες, η ζωή, η εργασία, κάνουμε κακό πρώτα στο ψυχικό μας κόσμο και μετά στον κοινωνικό περίγυρο. Είναι απλά τα πράγματα. Οτιδήποτε αντιμετωπίζουμε, με υπομονή και επιμονή ξεπερνάμε τα προβλήματα και τους κοπέλους της ζωής. Οι γονείς και οι παππούδες πέρασαν χειρότερες καταστάσεις. Επομένως, θέλουμε υπομονή. Με υπομονή όλα τα ξεπερνάμε. Το έχετε επιλέξει. Αναστάσεις Μπούχλης, για σένα αναπνέω. Καλώς ορίσατε. Καλησπέρα στη Μαρία που μας ακούει στην Ιερά Πέτρα. Καλησπέρα στο Σπύρο, στην Αλφά Μιλοποτάμου, στο Ρέθινο.

0: ανέ μου.
1: Και έχουμε εδώ στην παρέα μας από τα Χανιά ένα αγαπημένο φίλο και καλλιτέχνη, αγαπημένο Αρτέμης Πεντάρης. Καλησπέρα Αρτέμη, καλά είσαι?
2: Γεια σου φίλε Κώστα, οδηγάω και σε σκέφτομαι που λέει το τραγούδι.
1: Μεγάλη μου τιμή. Πού είσαι, στο κέντρο?
2: Την καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Να έχει υγεία και καλό καλοκαίρι εύχομαι. Καλές δουλειές σε όλο τον κόσμο.
1: Μας έδωσε τις καλύτερες ευχές. Πού σε βρίσκω, στο κέντρο στα Χανιά?
2: Ναι, πάμε προς το χτέλ. Προς το κατεβαίνω κάτω.
1: Να περάσει καλά. Καλό βράδυ, Αρτέμ Πεντάρη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

Καλησπέρα στο Βάμο από Κορώνου, Γιώργη. Καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα, Τασία. Βρίσας από Κορώνου. Δυναμικό παρόν από Κορώνα στην παρέα μας και σας ευχαριστώ. Η Ρούλα Μπούχλια κανένα από τα Χανιά λέει ευχαριστώ πολύ, Κώστα, και να είσαι καλά. Αφιερωμένο στην αγαπημένη μου κυρία Εύα, με την αγάπη μου.

22 λεπτά στα πρώτα 22 λεπτά και τη απόψινη εκπομπή μα. Έχετε αποδείξει πω έχετε κάνει την καλύτερη επιλογή συντονισμένη στο κριτικό ραμα στα Χανιά και στον Ερωτόκριτο στο Ηράκλειο. Και εμεί υποσχόμαστε να κάνουμε ό,τι μπορούμε τη μεριά μα να σα αποζημιώσουμε και για την απόψινη επιλογή. Καλησπέρα, μου λέει ο Μιχάλης. Μόλι έφυγα από τη Σούγια από τον Νότο και έρχομαι Χανιά. Θα μου κάνει την καλύτερη παρέα. Είναι και δύσκολη η διαδρομή και ο δρόμο ιδιαίτερα. Γι' αυτό και η πολιτεία, μια και έχει πολύ τουρισμό εκεί προ Σούγια, να κοιτάξει.

0: Και να ακούσουμε και την αγαπημένη Τόνια που και απόψε στην παρέα μας ακούει μέσα από την πόλη του Ηρακλείου. Καλησπέρα Τόνια μου, τι κάνεις απόψε?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Κώστα.
0: Πάντα καλά Τόνια μου. Θέλεις πιο συγκεκριμένο τραγούδι για την Τόνια μας?
1: Με Γιάννη Πετσάκη θέλω.
0: Α, Γιάννη, το υπόσχομαι, θα μεταδώσω κάποιο του κύριου Πετσάκη.
1: Θέλω Γιάννη Πετσάκη.
0: Βεβαίως.
1: Και να σας πω και ένα δυσάρεστο γεγονός. Απόψε είναι η τελευταία φορά που βγαίνω σε ραδιόφωνο.
0: Κρίμα, κρίμα, πολύ κρίμα.
1: Ναι, δεν πρόκειται να ξαναγώ σε καμιά εκπομπή. Εκτός θα τα λέμε.
0: Ελπίζω να αναιρέσεις, γιατί είσαι χαρισματική φίλη και αγαπημένη φίλη και μας αρέσει παρέα. Ευελπιστώ να το μετανιώσεις, να αναιρέσεις σύντομα. Γιατί
1: η Τόνια μας
0: είναι μοναδική. Είναι μοναδική και εγώ θα χαρώ να αναιρέσεις τα αποφασί σου, γιατί είσαι μια αξιόλογη κοπέλα και μια αγαπημένη φίλη και θέλουμε να σε ακούμε και στον αέρα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και εμείς συνεχίζουμε με το επόμενο τραγούδι το οποίο έχετε επιλέξει. Για τον καλό φίλο το Μανώλη επίσης στο Ηράκλειο και για όλους που ακούνε Κρητικόραμα, να στείλουμε την καλησπέρα μας και σε όλους που μας ακούνε. Βασίλης Κουλάς, Βαγγέλης Τιτάτης. Κρήτη μου λεβεντογένα, διαφημιστικό διάλειμμα, το πρώτο της εκπομπής μου, εντοκονίστε από τη θέση και σε λίγο πάλι εδώ.

0: Κρητικόραμα 93,8. Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη.
1: Όχι, τώρα βρήκε να μ' αφήσει.
2: Τι έγινε?
0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
3: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίαν ο Γιαννάκης στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίαν ο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίαν ο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
5: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
4: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
5: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
6: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
7: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
6: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
8: Το Matala Beach Festival είναι εδώ! 19, 20 και 21 Ιουνίου σας προσκαλεί να ανακαλύψετε την πιο μαγική παραλία του καλοκαιριού. Ελένα Παπαρίζου, Αναστασία, Τόνι Σφίνος, Γεωργία Νταγάκη, Βούλα Στρατάκη, Δημήτριος και η Alone Together, Tributes των Queen και The Doors. Και τα απόλυτα beach parties στο Cave Stage με τους Lex Lay, Lefrak, Akan, Kefi, Andy Manson και Anthony. Έτοιμοι! Matala Beach Festival 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
9: Ο αθλητικός όμιλος Τυμπακίου καλεί όλα τα μέλη και τους φίλους της ομάδας στη

0: κοινωνική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί αυτή την Παρασκευή 29 Μαΐου και ώρα 8.30 το βράδυ στο χώρο του βοηθητικού γηπέδου του Σωματείου. Θέματα της συνέλευσης, έκθεση πεπραγμένων, παρέτηση του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη, καθώς οι εξελίξεις για το μέλλον του Συλλόγου είναι σημαντικές. Αυτή την Παρασκευή, 29 Μαΐου και ώρα 8.30 το βράδυ, στο χώρο του Βοηθητικού Γηπέδου, αθλητικός όμιλος στην Μπακίου, όλοι μαζί για τη συνέχεια και τη δύναμη της ομάδας μας στην τρίτη εθνική κατηγορία τη νέα ποδοσφαιρική σεζόν.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
3: Ακαρώ τα μάτια σου να τα καρώ.
4: Καλησπέρα και στη φίλη Νεκταρία εδώ στα Χανιά. Καθοδόν Νεκταρία, καλή ξεκούραση. Καλησπέρα και στην Αλέκα εδώ στα Χανιά. Για όλους που ακούνε κριτικό όραμα, λέει καλή εκπομπή Κωστή, και για την κυρία Βάσο. Σε ευχαριστώ, Αλέκα. 28 210 40 140 το τηλεφωνικό μας.

Καλησπέρα Κίσα μου, Λουσακές και Σά μου. Καλησπέρα Νίκο. Καλώς όρισες στην παρέα μας και έχει επιλέξει το επόμενο από την αξέχαστη φωνή της Μαρινάς Κακλή. Είναι τα βάσανα, τα βάσανα. Είναι και αυτά ένα μέρος της ζωής, τα βάσανα, τα προβλήματα. Αλλά με υπομονή και επιμονή τα ξεπερνάμε. Ξέρετε, τη ζωή δεν είναι μονότανη, τις χαρές, τις λύπες, όλα για τη ζωή.

Λέω Γιώργος, καλησπέρα Κώστα από τα Κύθερα. Είμαι στο Καψάλι και είμαι καθοδόν. Πηγαίνω στον ποταμό, λέει, Κυθύρων. Σε ακούω τέλει εδώ στο αυτοκίνητο. Καλή εκπομπή, να είσαι καλά φίλε μου. Καλησπέρα Κύθερα, ένα όμορφο νησί που συνορεύει γύρω από την Κρήτη μας και το Κρητικό Πέλαγος.

Σήμερα ήταν και ένα περιστατικό που υπάρχει μέλλον στους νέους μας. Μια κυρία εδώ στο κέντρο σκόνταψε, μια ηλικιωμένη γυναίκα. Βρέθηκαν κοντά της 2-3 νεαροί περαστικοί. Οι άνθρωποι, τα νέα παιδιά αυτά, βοήθησαν την ηλικιωμένη αυτή γυναίκα μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο. Συγχαρητήρια στα παιδιά αυτά. Υπάρχει λοιπόν ελπίδα στους νέους και στην κοινωνία μας. Δεν είναι όλα μαύρα.

Καλησπέρα κόσμε, καλώς ορίσατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα στα Χανιά, στο Κρητικό Ράμα και στο Ηράκλειο, στο Νερωτόκρητο. Μια καλησπέρα μας έρχεται και από την Ξενιθιά, από την Νορβηγία. Βαγγέλης Περουλάκης λέει καλησπέρα Κωστή, καλή εκπομπή από την Νορβηγία. Από τη βροχερή Νορβηγία, σε ευχαριστώ καλέ μου φίλε. 28-210-40-140, όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, να έρθετε εδώ στην παρέα μας στο Κρητικό Ράμα, παιδιά. Δημήτρης και Μιχάλης Κούναλης. Να είχε ο πόνος πρόσωπο.

0: Κριτικόραμα 93,8. Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη.
1: Έτσι λοιπόν και για αυτό το βράδυ της Τετάρτης, 27 του Μάη του 26, φάγαμε σιγά σιγά και το μήνα. Είμαστε στην τελευταία εβδομάδα, στην τελική ευθεία που λένε. Και ο τελευταίος μήνας της Άνοιξης. Αντώνης Μαζοκοπάκης για την παρέα στο Τιμπάκι. Αγαπημένα τραγούδια και απόψε, κάνουμε την παρέα μας.

0: ήμουν εγώ για σένα.
1: Και να ακούσουμε και τη φίλη μας την Ελένη εδώ από τα Χανιά. Καλησπέρα, τι κάνεις απόψε?
2: Καλησπέρα, καλά, εσύ τι κάνεις?
1: Δόξα τω Θεώ, καλά, αφού κάναμε την παρέα μας, λέω δόξα τω Θεώ.
2: Πώς είσαι, καλά?
1: Δόξα τω Θεώ. Καλά, μια χαρά.
2: Λοιπόν, έχεις το τραγούδι του Κουμιανάκη?
1: Ποιο τραγούδι θες?
2: Αυτό που λέει. Είσαι πληγή.
1: Το σημειώνω, θα ακουστεί. Αφιερώνεις κάπου ιδιαίτερα?
2: Λοιπόν, αφιερώνω στην κυρία Εύα.
1: Ναι, ναι.
2: Στην κυρία Τόνια. Στην Τόνια.
1: Ναι, ναι.
2: Στο Σωμαροστελή. Σε σένα με πολύ αγάπη.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη.
2: Στον κύριο Δημήτρη. Και στη μαμά μου την Τασούλα.
1: Να σε καλά, να τη χαίρεσαι. Καλό βράδυ, σε ευχαριστώ, Ελένη.
2: Ευχαριστώ, να σε καλά. Γεια
0: σας. Και θα έχεις για σε μη μου και θα έχεις μόνο στη ζωή καημούς να υποφέρεις.

Και ο Γιώρης λέει: καλησπέρα Κωστή, ένα τραγούδι λέει ανάλογο για τη γυναίκα της ζωής μου, τη Μαριάννα που έχει γενέθλια και σε ακούμε παρέα. Να τη χαίρεσαι φίλε μου, σε ευχαριστώ πολύ και αν έχετε επέτειο, γενέθλια, οτιδήποτε χαρά, πάντα χαρές και χρόνια πολλά στο σπίτικό σας. Το στέλνω για το φίλο εκεί που γιορτάζει η κοπελιά του, η γυναίκα του, δεν κατάλαβα. Χρόνια πολλά!

Και μετά τα κοστάκια πάμε λίγο στην κίσα μου. Το έχετε επιλέξει. Καλησπέρα Αντωνία. Καλησπέρα Καστέλη Κισά μου, Γιάννης Μιχάλας και Γιώργος Βρανάς. Κισαμίτη, Κασίρτα.

Καλησπέρα Κυριάκο στο Ρέθυμνο και στη Λούτρα. Λέει καλησπέρα από τη Λούτρα, Ρεθύμνης. Καλή εκπομπή, ευχαριστώ φίλε. Καλησπέρα επίσης στο Ρέθυμνο και στο Λοχριά, στο Αμάρι. Στο Σωμαροστελή αφιερώνει σε όλη την παρέα, στην Ελένη, στην κυρία Μαρίκα, την κυρία Εύα, σε όλη τη ριδιοπαρέα. Καλησπέρα Τάσο στα Χανιά, να είσαι καλά φίλε μου, καλή διαδρομή. Και μια αγαπημένη φίλη από το Τυμπάκι αφιερώνει για όλες τις φίλες της.

Και η Τόνια από Ηράκλειο ευχαριστεί πολύ την Ελένη από τα Χανιά για τα μηνύματα και τις αφιερώσεις και θα την παρακαλέσει να επικοινωνήσει μαζί της διαμέσου της εκπομπής μας.

Καλησπέρα και στο Φίλιππο που μας ακούει και εδώ στο Πλατανιά, στα Χανιά. Λέει μια καλησπέρα Κωστή, καλή εκπομπή σε όλο τον κόσμο που ακούει Κρητικόραμα. Σε ευχαριστώ φίλε μου. Κρητικόραμα στα Χανιά 93,8, ζωντανά μας ακούτε από τα Χανιά, ζωντανά και στο Ηράκλειο από τον Ερωτόκρητο 87,9. Οι δύο αγαπημένες συγκνούνται της Κρήτης και απόψε στην παρέα σας παιδιά. Καλή διαδρομή και στο Γιώργη, μας ακούει καθοδόν, πηγαίνω λέει στο Ρέθυμνο, ήδη ξεκίνησα από τα Χανιά. Καλή εκπομπή, να είσαι καλά φίλε μου, καλή διαδρομή, έχει επιλέξει ο φίλος Νίκο Γωνιανάκη, λίγο πριν τις 10. Είναι το Χωριανάκη, για όλα τα Χωριανάκια μας, γιατί Χωριανάκια είμαστε εδώ στην Κρήτη.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
1: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Οργατίφ των Πλαστικών Κρήτης.
3: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
2: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
4: Οργατίφ, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Οργατίφ, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Οργατίφ, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
2: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
5: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
7: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-8321-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες

0: ποιες φάρμες.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Το βραχιόλι Βασίλη Κουλά, Αντώνη Μανσοκοπάκη, 7 λεπτά μετά τι 10. Καλησπέρα στο Σωμαζοστελή, στη Λεωχριά, στο Αμάρι και στο Ρέθυμνο. Έχει επιλέξει το επόμενο για όλη την παρέα, για όλου που ακούνε ερωτόκοντα και κατηγορά. Με τον ευχαριστώ. Καλησπέρα στο Φρέ, στον Αποκόρνο, στο Μανούλη. Θανάσης Κορδαλός. Ένα καινούριο άνεμο έφερε πιο κοντά μου.

και μετά τον αείμνηστο Θανάση Κορδαλή, Γιώργος Βογιατζής με τον αείμνηστο Μανώλη Κακλή. Χαρά στα μονοπάτια σου. 28-210-40-140, όπου και αν μας ακούτε, ότι και αν κάνετε, έρθε στην παρέα μας εδώ στα Χανιά, στο Κρητικό Ράμα. Αγαπημένα τραγούδια κάνουμε την παρέα μας. Και θα κάνουμε άλλωστε μέχρι τις 11.

0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
1: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
0: Παντός καιρού.
1: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
0: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Συντονίσου.
0: Στο Κρητικό Όραμα, στους 93,8.
1: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
2: Έτσι είναι λοιπόν, γιατί η Κρήτη είναι η ζωή μας, είναι στην καρδιά μας. Αγαπημένα τραγούδια όπως και αυτό που έχει επιλέξει η Αλέκα που μας ακούει από τα Χανιά και αφιερώνει στην κυρία Βάσο. Χαράλαμπος Γαργανουράκης. 28-210-40-140 ή από το κινητό γράφουμε το μήνυμά μας και το στέλνουμε στο 69-31-50-12-34. Κρητικό Όραμα στα Χανιά 93,8, Ερωτόκριτος 87,9 στο Ηράκλειο.

0: Και πάμε στη Σούδα, στον αγαπημένο μας φίλο τον Σπύρο, τον Τριανταφυλάκη. Καλησπέρα, Σπυράκο, τι κάνεις απόψε?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Να σε καλά, πάντα αισιόδοξο και με θετική σκέψη.
1: Σε όλους.
0: Να σε καλά.
1: Και στο για... Μαροστολή, σε σένα,
0: σε ευχαριστώ.
1: Σε όλους.
0: Και σε σένα και σε όλη την οικογένεια, Τριανταφυλάκη.
1: Να σε καλά.
0: Καλό βράδυ
1: καλά.
0: Στη Σούδα, ευχαριστώ.
1: Χαιρετώ. Γεια.

Και μετά λοιπόν το Γαργανουράκι με την παρέα του Γιάννης και Μιχάλης Πετσάκης, Κωστής Κακουδάκης. Για την καλή μας φίλη την Τόνια στο Ηράκλειο που έχει επιλέξει Γιάννη και Μιχάλη Πετσάκη.

Τα πάντα μπορεί να σε μοιάζει όταν είναι εκπομπή. Εμείς συνεχίζουμε όμως ακάθεκτα. Αυτή η μαγεία σου ήταν η εκπομπή με όλα τα πρόοπτα που μπορεί να συμβούν. Γιάννης Πετσάκης, Μιχάλης Πετσάκης, Κωστής Κακουδάκης. Από μια ζωντανή ηχογράφηση.

Αρέσει να πηγαίνει όλος ο κόσμος και εσείς να είμαστε καλά. Χρόνια πολλά. Και μετά λοιπόν το Γιάννη Πετσάκη, το Μιχάλη Πετσάκη και τον Κωστή Κακουδάκη οδεύοντας για το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα να βγάλουμε και εμείς το ψωμί μας για τις 10.30. Αγαπημένα τραγούδια από το Κρητικό Ραμ 93,8 από τα Χανιά μας ακούτε. Μας ακούτε όμως και στο Ηράκλειο από τον Ερωτόκριτο 87,9. Και βέβαια δεν ξεχνάμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, λίγο μετά τις 8 και 10, Μανώλης Λεκάκης από τον Ερωτόκριτο και από το Κρητικό Ραμ είναι ο άνθρωπος που μας φτιάζει την ημέρα, παιδιά. Γι' αυτό να είστε συντονισμένοι. Είναι αυτό που λέμε, η καλή μέρα από το πρωί της φαίνεται, αυτό μας δίνει με την ενέργειά του ο Λεκάκης ο Μανώλης. Αντώνης Μαρτσάκης, ο κορυφαίος γιολάτρας της εποχής μας, διαφημιστικό διάλειμμα, μην το κονίσει κανείς από τη θέση του και σε λίγο πάλι εδώ.

0: Όχι στην Κρήτη.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10:30.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πετροκεφαλίου σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο κρητικό γλέντι γεμάτο μουσική, κέφι και παράδοση.
5: Πάνω στα χέρια σου κρατείς την άνοιξη κερά μου.
4: Τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, ημέρα του Αγίου Πνεύματος, στην κεντρική πλατεία του Πετροκεφαλίου στη Μεσαρά Ηρακλείου. Ο μοναδικός Βαγγέλης Λιανάκης έρχεται να ξεσηκώσει τον κόσμο με ένα αυθεντικό κρητικό πρόγραμμα μέχρι το πρωί.
5: Διώξε τσι μάνα, τσι γιατρού.
4: Μια βραδιά με λύρα, χορό, παρέα και γνήσια κρητική φιλοξενία εκεί όπου η παράδοση συναντά το γλέντι και η διασκέδαση γίνεται μια μεγάλη παρέα. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Για πληροφορίες και κρατήσεις στο τηλέφωνο 6976-312-660.
5: Κάθε που πάω στο χωριό.
4: Δευτέρα 1η Ιουνίου, ημέρα του Αγίου Πνεύματος με τον Βαγγέλη Γιαννάκη και το κριτικό συγκρότημά του.
5: Απόψε τα μαγεία μου, χάρη θα σου ζητήσω.
4: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Πετροκεφάλι Μεσαράς.
5: Θα την έκαψω την καρδιά.
4: Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Πετροκεφαλίου. Μην το χάσετε.
6: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
7: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο

0: 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
1: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Καλησπέρα και στο Γιώργη εκεί, στο Νατσαλένιο, στο Ηράκλειο, στην Παπαναστασίου. Καλησπέρα, λέει, από το Ηράκλειο. Καλή εκπομπή είναι η Κωστή. Να είσαι καλά, φίλε μου, σε ευχαριστώ. Την αγάπη μου και στο Ηράκλειο. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και στον Ερωτόκριτο, που χάρη και στον Ερωτόκριτο και στο δικό μας ραδιόφωνο το Κρητικό Όραμα φέρουμε κοντά, τόσο πολύ κοντά μουσικά την Κρήτη, από ανατολικά, δυτικά και αντιστρόφως, αλλά γενικότερα και στον υπόλοιπο κόσμο

0: και πρώτο.
1: Μια καλησπέρα μας στέλνει και ο Σταύρος από τα Χανιά που είναι καθοδόν εκεί για το σπίτι και εκείνος. Καλή ξεκούραση. Σε ευχαριστώ. Το τραγούδι του Αχιλέα Δραμουντάνη το αφαιρώνω για όλους που ακούν την εκπομπή και στην εκπομπή. Σε ευχαριστώ, φίλε.

0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
1: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
0: Παντός καιρού.
1: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
0: Από τα Χανιά, για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Συντονίσου.
0: Στο Κρητικό Όραμα, στους 93,8.
1: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
2: Έτσι λοιπόν και για αυτό το βράδυ της Τετάρτης κάνουμε την παρέα μας αγαπημένα τραγούδια, πολλά μηνύματα σε αγαπημένα πρόσωπα ή στο πιο αγαπημένο πρόσωπο της ζωής μας. Απλά τα πράγματα σε αυτήν την εκπομπή, λίγα λόγια, πολλή μουσική και καλή παρέα. Καλησπέρα να στείλουμε και στην παλιά πόλη εδώ στα Χανιά, στο Σπύρο και στο Γιάννη, που για τις γυναίκες της ζωής τους που είναι εκτός Κρήτης λέει και ακούνε και την εκπομπή, έχουν επιλέξει ένα καταπληκτικό τραγούδι από Μιχάλη Τζουγανάκη. 28-210-40-140 να έρθετε και στην παρέα μας που τώρα συντονιστήκατε για τον εναπομείνοντα ραδιοφωνικό μας χρόνο μέχρι τις 11. Αφού δεν έχω εσένα, είναι πολύ επώδυνο να θες, να θέλει και να μην μπορείς. Αφού δεν έχω εσένα.

Αχλή δεν έχω εσένα, Μιχάλη Τζουγανάκης, και οδεύοντας για το επόμενο τραγούδι το οποίο έχετε επιλέξει. Νικομανόλης Νύχταρης, για τα ταξί που μας ακούνε και στο Ρέθυμνο εκεί στον άγνωστο. Καλές διαδρομές. Μάνα μου, Νικομανόλης Νύχταρης.

Και εδώ κάπου τελειώσαμε για δύο ώρες και για φωτοβάτης Τετάρτης. Μονοπολούσαμε το χρόνο και την αγάπη σας. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που κάναμε την παρέα μας. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και στον Ερωτόκριτο 87,9, στο Γιώργο, στο Μανώλη Λεκάκη, σε όλη την ομάδα του Ερωτόκριτου. Και χάρη στο δικό μας σταθμό εδώ στα Χανιά, στο Κρητικό Ράμα, φέραμε τόσο πολύ κοντά την Κρήτη μας και ανατολικά και δυτικά, αλλά και γενικότερα όλο τον πλανήτη.

Μην ξεχνάμε αύριο, σας θέλω όλους και όλες συντονισμένες, λίγο μετά τις 8 και 10, Ερωτόκριτο και Κριτικόραμα. Μανώλης Λεκάκης είναι ο άνθρωπος που μας δημιουργεί το ξεκίνημα της ημέρας. Ευχάριστα για εμάς που ακολουθούμε, οι υπόλοιποι που παίρνουμε τις σκυτάλες στις εκπομπές, στα ραδιόφωνα. Εμείς το επόμενο ραδιοφωνικό μας ραντεβού, πρώτα ο Θεός και μετά ο σταθμός, την ερχόμενη Παρασκευή, λίγο μετά τις 9 το βράδυ, για μια ακόμα εκπομπή παντός καιρού. Από τον Κώστα Κουβερά και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

0: Η Κρήτη μας, γεμάτη από χρυσές φωνές, από χρυσές μουσικές. Ακούστε τις όλες στις Χρυσές Χορδές. Την εκπομπή της Στέλλας Μανούσακα αποκλειστικά στο Κρητικόραμα. Παραδοσιακά κρητικά τραγούδια από τους μεγαλύτερους δημιουργούς του τόπου μας. Χρυσές Χορδές, κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, εδώ, στο Κρητικόραμα, στους 93,8. Την εκπομπή της Στέλλας Μανούσακα στις Χρυσές Χορδές.
1: Κρητικόραμα 93,8.
2: Ερωτόκριτος, η ώρα είναι 11.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Ο αθλητικός όμιλος Τυμπακίου καλεί όλα τα μέλη και τους φίλους της ομάδας στη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί αυτή την Παρασκευή 29 Μαΐου και ώρα 8.30 το βράδυ στο χώρο του βοηθητικού γηπέδου του Σωματείου.

0: Θέματα της συνέλευσης, έκθεση πεπραγμένων, παραίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη, καθώς οι εξελίξεις για το μέλλον του Συλλόγου είναι σημαντικές. Αυτή την Παρασκευή, 29 Μαΐου και ώρα 8.30 το βράδυ, στο χώρο του βοηθητικού γηπέδου, αθλητικός όμιλος στην Μπακίου, όλοι μαζί για τη συνέχεια και τη δύναμη της ομάδας μας στην τρίτη εθνική κατηγορία τη νέα ποδοσφαιρική σεζόν.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Πρωτόκριτος.
1: Όπα και θα σε κλέψω μια βραδιά, μίλω ζαρίφικο μου. Όπα κι αντίς για το Ινατιτζή θα γίνει το δικό μου.
0: Ερωτόκριτος.
1: Οι μερακλείδες το έχουνε και ξέρουν πως γλεντούνε. Όπα ξέρουνε πως πεθαίνουνε, μα ξέρουνε και να ζουνε.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Το Matala Beach Festival είναι εδώ! 19, 20 και 21 Ιουνίου σας προσκαλεί να ανακαλύψετε την πιο μαγική παραλία του καλοκαιριού. Ελένα Παπαρίζου, Αναστασία, Τόνι Φίνο, Γεωργία Νταγάκη, Βούλα Στρατάκη, Δημήτριος και η Alone Together, Tribute στον Queen και The Doors. Και τα απόλυτα beach parties στο Cave Stage με τους Lex Lay, Lefrak, Akan, Kefi, Andy Manson και Anthony. Έτοιμοι! Matala Beach Festival 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Σε μια κομμάτια την καρδιά την έκαμα για σένα.
0: Ερωτόκριτος.

0: Η φωνή της Κρήτης.
1: Άλλος από το Μερακλή και το παραπονιάρι και το παραπονιάρι θε σύστηψε φτική ζωή δεν πρέπει βιο να πάρει.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
4: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
5: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ακόμη κι αν τα δάκρυα στεγνώσουν με το χρόνο, για μια ολόκληρη ζωή θα ζω μέσα
0: στον πόνο. Η Κρήτη μας ενώνει. Ερωτόκριτος στους 87,9.

αθυβολές κι ο τύπος σε χαρνέψει. Κι ο τύπος σε χαρνέψει, μη μου ξυπνήσουνε οι καημοί και ποιος θα τσι παλέψει.

τόσο αμφιβολή για χωρισμό και πόνο. Σαν να με κοπλιά μου, σαν να με αδύναμο κερί, σε μια φωτιά και λιώνω.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Αναστορούμε τον καιρό της αγάπης μου την πρώτη. Έλα που μου είναι τελικά νήσι στον αθώο τσινιώτης.
0: Ερωτόκριτος.

0: η φωνή της Κρήτης.
1: Είναι τ' άστρο του ουρανού μου, ο παράδεισος του νου μου, τις αγάπες μαγίσα.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Πες μου πώς πίνεις το κρασί χωρίς να είμαι κοντά σου. Και τη δική μου συντροφιά να έχεις για συντροφιά
0: σου. Με φυτό σιγανό, μαλεβιζιώτη πεντοζάλι, θα σας κάνουμε παρέα. Εδώ στον Ερωτόκριτο 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Γεια σου χαρά σου Βενετιά, πήρα τους δρόμους του νοτιά.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: άλλο μυαλό.
1: Ερωτόκριτος.
0: Εγώ με γιος του φεγγαριού, συνήχνα στα ξυδιάρης.
1: 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Στην τρέλα η αγάπη σου με φέρνει κάθε μέρα και με ενοχλεί άμα πετά και μύγια στον αέρα.
2: Ακούστε τις μεγαλύτερες κριτικές επιτυχίες εδώ στον

0: η φωνή της Κρήτης.
1: Γυναίκα βεργολίγε, ρί και πέρδι κοστιθά, ρί και πέρδι κοστιθάτη.
0: 87,9

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ρόζο κόκκινο γυρίζω στου χωριού μου τα σοκάκια. Το μαλλιό μου δεν το βλέπω κι είμαι για να πιω φαρμάκια. Λαστιμώ την προξενήτρα που δεν μας τα τελειώνει. Να σηκάσει μια για πάντα η καρδιά μου κι η γειτόνι.
0: Ερωτόκριτος.
2: Αυτό που θέλαμε το κατορθώσανε και την αγάπη μας τη φαρμακώσανε.
0: Στους 87,9.
3: Μια προξενιά μου κάμανε λόγω τιμής αλήθεια. Λόγω τιμής αλήθεια με παραδάκι μπόλικο, με μαγαζιά και σπίτια.
0: Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αν είναι η σκέψη μου αφορμή και σε κρατεί θλιμμένη, να τη μαλώσω στη δοχή του νου σου, να μην μπαίνει. Γιώργη Σταυρακάκης.
0: Ερωτόκριτος 87,9. Με σεβασμό στο ιερό και ευλογημένο νησί, την Κρήτη.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Πέ μου, ποιος άλλος είπαινε σ' άγαλμα τον καημό του. Και εκείνο ξεμαρμάρωσε και έκλαιγε στα όλογο του.

0: Ερωτόκριτος.
1: Κάνε το πόνο μου χαρά με ένα δικό σου βλέμμα. Με ένα δικό σου βλέμμα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Σγουρό βασιλικάκι μου, έτια που στέκεις τα σου, έτια που στέκεις τα σου.
0: Μόνο κριτικά.
1: Και στη

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μα το Χριστό λέει σταυρώσανε στο χρόνο μια ημέρα. Ήταν να πω που βρίσκομαι με τα καρφιά στα χέρια.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκριτος.
2: Το κερί της ελπίδας ισούνε, που το σβήσεν η μπόρα, που το σβήσεν η μπόρα.
0: Ερωτόκριτος.
2: Θέλω επειδή που μ' ανοίξες αυτή να μην είναι μόνο.
0: Μόνο κριτικά.
2: Πράσινο.